0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, παρέξε ένα μήλο. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

άλλο ένα για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας! Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, στο δεύτερο μέρος, βλέπουμε τι μπορεί να κρατήσει κάποιον μακριά από τον Χριστό. Τι σε κρατάει μακριά από τον Χριστό? Καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε μια συνηθισμένη μέρα του Χριστού, ένας πετυχημένος νέος τον συναντάει και τον ρωτάει: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Ο νέος αυτός ζητούσε τη σωτηρία γιατί όλα τα άλλα τα είχε. Με πολύ σοφία ο Κύριος του ζητάει πρώτα να τηρεί τις εντολές που αφορούν τον συνάνθρωπό του: το φόνο, τη μοιχεία, την κλοπή, τα ψέματα, την τιμή προς τους γονείς, αγάπη προς τους πλησίων. Αυτός όμως τις είχε τηρήσει όλες αυτές τις εντολές και αναγνώριζε πως εξακολουθούσε να υπάρχει ένα κενό στη ζωή του. Τότε ο Κύριος τον ρωτάει για τη σχέση του με το Θεό. «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος», του λέει ο Χριστός, «πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Τα πλούτη του ήταν εμπόδιο για αυτόν. Για σένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σήμερα όμως μήπως υπάρχει κάτι που σε εμποδίζει να ακολουθήσει τον Χριστό με όλη την καρδιά? Οι άνθρωποι έχουν πολλά πράγματα τα οποία τα αγαπάνε και δεν θέλουν να τα παραδώσουν και πολλές φορές τα επιθυμούν, τα ακολουθούν και ξοδεύουν για αυτά τα πράγματα χρήματα, χρόνο, δυνάμεις για να μπορέσουν να κρατηθούν σε αυτά τα πράγματα κοντά του. Μήπως αυτά είναι που εμποδίζει κάποιον άνθρωπο να ακολουθήσει τον Χριστό με όλη την καρδιά? Ζήτησε από τον Χριστό να σε βοηθήσει και να σου δείξει τι μπορεί να σε εμποδίζει. Σώζεσαι πραγματικά όταν συνειδητοποιήσεις πως είσαι ζητιάνος με άδεια χέρια και δεν έχεις να του προσφέρεις τίποτε για τη σωτηρία σου. Αν νομίζουμε πως μπορούμε να κάνουμε κάτι, να πληρώσουμε το Θεό για τη σωτηρία μας, δεν μπορούμε να σωθούμε, όπως και η καμήλα δεν μπορεί να περάσει από το μάτι της βελόνας. Έλα στον Κύριο με άδεια χέρια και αυτός μπορεί να σε σώσει. Η συζήτηση του Χριστού με τον πλούσιο νέο όθησε μάλλον τον Πέτρο να σκεφτεί: «Μα Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι θα γίνει με εμάς?» Όπως γράφει στο κατά Ματθαίο 19:27-30. Μήπως ο Κύριος μάλωσε τον Πέτρο για τον εγωισμό του? Όχι. Ίσα-ίσα του είπε ότι ο Θεός ετοιμάζει σπουδαία ανταμοιβή για τους μαθητές που θυσίασαν για χάρη του την ζωή τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Ο Θεός αναποδογυρίζει τις προτεραιότητες του κόσμου. Η πιστότητα στην αποστολή και όχι το μέγεθος, ο τύπος της δουλειάς, καθορίζει την ανταμοιβή κάποιου πιστού στον ουρανό. Μιλώντας για την πιστότητα, ο Χριστός και οι μαθητές του πλησιάζουν τώρα στην Ιερουσαλήμ. Τους θυμίζει πως ο σκοπός του είναι να πεθάνει εκεί για να δώσει εξαιτίας αυτού που αγαπούσε, δηλαδή επίτηδες, τη ζωή του για τους ανθρώπους, για μας. Οι μαθητές αδυνατούν να το πιστέψουν. Όμως ο Θεός από τη μεγάλη του αγάπη έστειλε τον Χριστό για να σταυρωθεί, ώστε να είναι αυτός η ευκαιρία και η δυνατότητα να σωθούν οι άνθρωποι εξαιτίας της σταυρικής του θυσίας. Οι μαθητές αδυνατούν να καταλάβουν τι γίνεται, γιατί ακόμη δεν τους έχουν αποκαλυφθεί όλα αυτά τα θαυμάσια μεγαλεία που γνωρίζουμε εμείς καμιά φορά στη ζωή μας λόγω της γνώσης μας της Αγίας Γραφής. Στο επόμενο, γιατί μπήκε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γαϊδούρι? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, Με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες.
6: Μπόρες και καταιγίδες, λέει το μετεωρολογικό δελτίο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μπόρες και καταιγίδες έρχονται και στη γυραιά μας Ήπειρο, όπου η χώρα, η αποκαλούμενη και ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Γερμανία, βυθίζεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, που θέτουν πια σε πολύ μεγάλη αμφιβολία τη θέση του καγκελάριου Μέρτς.

0: κατάφως η πίεση στο εσωτερικό του κόμματος του εντείνεται. Σύνδεση λοιπόν με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για τα νεότερα. Δήμητρα.
1: Γεια σας από το Βερολίνο. Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία, Χριστίνα, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής, η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο.
2: Πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες στο συγκεκριμένο κρατήδιο, και ο Μέρτς δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η μεγάλη αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαμε, η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, φαίνεται ότι περνάει σε μια εποχή πολύ μεγάλης πολιτικής και όχι μόνο κρίσης.

0: Γαβρίλη, κυρίες και κύριοι, είναι μια διπλή ήττα που υπέστη σήμερα το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στο κρατήδιο του Βερολίνου και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία. Στο κρατήδιο του Βερολίνου, η εικόνα που έχουμε είναι μια νίκη της αριστεράς, η οποία έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει το 25%, να ανέβει 13 μονάδες, την ώρα που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, έχασε σχεδόν 10 μονάδες στο 19%. Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία είναι στο 16%, έχει άνοδο, αλλά όχι αυτή που παρατηρούμε και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην υπόλοιπη Ανατολική Γερμανία. Οι πράσινοι έχουν και αυτή μείωση στο 14%, οι σοσιαλδημοκράτες και αυτοί έχουν πτώσει στο 12%. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Εκεί είναι οι σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι έδωσαν τη μάχη με το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, το οποίο είναι πρώτη δύναμη, βγήκε πρώτο κόμμα με 37,9% σύμφωνα με την εκτίμηση του αποτελέσματος που δίνει το πρώτο γερμανικό κανάλι, το ARD, ενώ το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζικ είναι στο 35,7%.
1: Το ΑΕΦΤΕ στην Πομερανία πρώτο με 37%.

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ευρώπη, ενώ στα καθημάς σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοινώνει το κόμμα του, την ίδια ώρα που η κατάσταση με τη γείτονα χώρα, για να σας κάνουμε μια έτσι συνολική σάρωση της επικαιρότητος, την ίδια στιγμή λοιπόν που οι σχέσεις με τη γείτονα εξ ανατολών χώρα, με την Τουρκία, βρίσκονται σε σημείο εντάσεως, ενώ τα νοικοκυριά όλο και πιο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, αφού από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν είναι ικανή να μπορέσει να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας και στα πρατήρια της βενζίνης.

0: Βάλε πάλι λίγο κλέαρχο, να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες.
1: Οι μεριάδες να κυριαρχούν κυρίως μέσα στο Αιγαίο. Τον υδράργυρο, όπως σημειώσαμε και προηγουμένως, να σημειώνει σημαντική πτώση κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, κυρίως στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα, όχι πάνω από τους 24-25 βαθμούς για τις περισσότερες περιοχές αργά το μεσημέρι. Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε έτσι μία πρόσκαιρη βελτίωση των καιρικών φαινομένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δούμε και πάλι σημαντική άνοδο του υδραργύρου. Θα είμαστε κοντά στους 25-26, άντε το πολύ και 27 βαθμούς, και από εκεί και μετά θα μιλάμε για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Περισσότερα στοιχεία θα δώσουμε στις επόμενες αναλύσεις μας που θα μας έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο και που θα έχουμε έτσι αρκετές βροχές και καταιγίδες πρώτα στη Δυτική Ελλάδα. Θα δούμε τώρα και ποιες άλλες περιοχές θα επηρεαστούν από αυτό το δεύτερο.
0: Πάρτε το απόφαση λοιπόν ότι μπήκε το φθινόπωρο.

0: Πάμε ξανά στη Γερμανία, αφού όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μετάδοσης, οι πολιτικές εξελίξεις στη μεγάλη αυτή χώρα της Ευρώπης είναι πραγματικά εντυπωσιακές και όσο νούπο πρόκειται οι πολιτικές αυτές ανατροπές να οδηγήσουν σε ραγδαίες εξελίξεις, τουλάχιστον όπως προβλέπουν οι ανταποκριτές, ενώ μην νομίζετε ότι και η υπόλοιπη Ευρώπη θα είναι άμυρη τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο των όσων συμβαίνουν στη Γερμανία. Για βάλε λίγο τον φίλο μου τον Παντελή, τον Βαλασόπουλο, να δούμε τι έλεγε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Open.
1: Ένα crash test για το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου Merz.
2: Ακριβώς, καλησπέρα από τα κεντρικά γραφεία του CDU εδώ στο Βερολίνο. Πριν από λίγο ήρθε και ο καγκελάριος Merz για να ξεκινήσει μία από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις στην ιστορία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ο Merz μαζί με τα στελέχη του Προεδρείου του Κόμματος θα παρακολουθήσουν σε λίγο τα exit polls από Βερολίνο και από Μεκλεμβούργο για να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία όχι μόνο του κόμματος αλλά και της κυβέρνησης. Ο Merz έχει πει ότι εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για το κόμμα του, θα θέσει το ερώτημα ή αφήστε με να προχωρήσω σε σκληρές μεταρρυθμίσεις ή παρετούμε απόψε το βράδυ. Να πούμε ότι το πρόβλημα το μεγάλο το έχει στο Μεκλεμβούργο, που το κόμμα του βρίσκεται στο όριο του αν θα μπει ή δεν θα μπει στο κοινοβούλιο, με 6-7% το δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όμως εκεί πριν από λίγες ημέρες έκανε μια τεράστια έκπληξη οι σοσιαλδημοκράτες, μέσα σε 2 εβδομάδες πήραν 8 μονάδες και τώρα όπως λένε οι δημοσκοπήσεις προηγούνται και πέρασαν μπροστά από τους ακροδεξιούς του ΑΕΠΤΕ. Στο Βερολίνο θα γίνει μάχη μεταξύ του κόμματος της αριστεράς με την κυρία Ελίφε Ραπ, η οποία έχει καταγωγή από την Τουρκία, και τον υποψήφιο των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει για πρώτη φορά τη δημαρχία και την κυβέρνηση της πρωτεύουσας της Γερμανίας ή αριστερά με την κυρία αυτή, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες πιθανότατα θα χάσουν και στο κέντρο της γερμανικής πολιτικής σκηνής.
0: Αυτά έλεγε χθες στις 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ο Παντελής. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν την ανταπόκρισή του. Ο Merz δήλωσε ότι το αποτέλεσμα είναι μεν καταστροφικό, αλλά ο ίδιος δεν παραιτείται.

Να έρθουμε και στα καθή μας. Από ό,τι φαίνεται, ο ενεργειακός και όχι μόνο ενεργειακός χειμώνας, ο οποίος είναι μπροστά μας, ήδη σας είπε και ο Κλέαρχος και οι άλλοι εκλεκτοί μετεωρολόγοι στα πρωινά τηλεοπτικά στούντιος και πάνελς, προβλέπουν ότι μπήκαμε πια για τα καλά στο φθινόπωρο. Αλλάζει ο καιρός και όσοι σκεπτόσασταν λέγατε, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, ρε παιδιά, να βάλουμε πετρέλαιο τώρα που είμαστε αρχή ακόμα. Το ξεχνάτε για φέτος, αφού οι τιμές έχουν ξεπεράσει κάθε λογική, κάθε όριο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από μια μέση ελληνική οικογένεια. Και βεβαίως κανείς δεν σας λέει, ή τέλος πάντων δεν λέγεται και τόσο συχνά στις σχετικές μεταδόσεις και ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ κλπ. Κλπ. Ότι ρε παιδί μου, είτε στο πετρέλαιο είτε στη βενζίνη, ότι πληρώνεις τα μισά παν στο κράτος. Δηλαδή ο φόρος είναι αυτός που τσακίζει. Και εδώ τι μπορείς να πεις? Ότι αν μειώσεις τον φόρο δεν θα περάσει στον καταναλωτή? Δεν μπορείς να το πεις αυτό εδώ, γιατί δεν είναι να πεις ότι μειώνεις τον ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ, όπου εκεί πέρα λες, παιδιά, άντε να βγάλεις άκρη μέσα στους χιλιάδες κωδικούς, ίσως και δεκάδες χιλιάδες κωδικούς, από γάλατα μέχρι κοτόπουλα. Αλλά εδώ πέρα το προϊόν, ας το πούμε έτσι, ίσως και λίγο αδόκιμα, είναι ένα και μοναδικό, άντε δύο, βενζίνη και πετρέλαιο. Πώς να μην περάσει στην κατανάλωση η μείωση της φορολογίας? Περνάει και παραπερνάει, αλλά δεν το κάνεις και βρίσκεις διάφορα προσχήματα και λες θα το εισηγηθείς και εκείνο το άλλο το παράλλο. Έχεις δε τα ακριβότερα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη, αν όχι σε όλη, είσαι δευτερότριτος στην ακρίβεια. Και μετά σου φταίει ο διεθνής παράγων κλπ. Κλπ. Άπλιστοι, αχόρταγοι, να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία με τα δικά σας λεφτουδάκια, να σας τα παίρνουν από παντού.

9.43 Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Πάμε τώρα για ένα διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του κεντρικού ραδιοθαλάμου.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.

0: Λύση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
9: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ελπίζουμε όταν λένε αυτά οι Έλληνες να μείνουν εκεί. Γιατί αν προχωρήσουν περισσότερο θα έχουν περιπέτειες.
1: Μαζεράζει άτομα γητμέ νιέτερ όλουσα, που δεύτερη ζητήτη, γιουζε.
0: Η σοβαρότητά τους και η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστές.
2: Ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος έφτασε στο σημείο να λέει ξεκάθαρα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να δράσει στρατιωτικά σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει τα σχέδιά της επί του πεδίου.
3: Μπορεί να αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα, μπορεί να αναφέρεται σε επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων στην περιοχή του Καστελορίζου, μπορεί να αναφέρεται και στο θέμα του καλωδίου.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, βασιζόμενος στο ανυπόστατο αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, επανέλαβε τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι η Ελλάδα είναι αυτή που απειλεί την Τουρκία, την ώρα που η Τουρκία είναι αυτή που έχει σε ισχύ εδώ και 31 χρόνια την πολεμική απειλή κατά της Ελλάδας. Επεσήμανε μάλιστα ότι έχει απευθυνθεί γι' αυτό σε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ.
0: Δεν αποδεχόμαστε τον εξοπλισμό των νησιών. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, να ενημερώσουμε την Ευρώπη και να δημοσιοποιούμε στοιχεία για στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.
4: Η δηλωμένη πρόθεση της Τουρκίας είναι η νομική και αναδεσμευτική κατοχήρωση του μέχρι πρότινος γεωπολιτικού δόγματος γαλάζιας πατρίδας. Και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε απλώς με όρους τουρκικής διαχείρισης της εσωτερικής της επικοινωνιακής λειτουργίας.
5: Αυτό είναι στα πλαίσια ενός γενικότερου πλαισίου στο να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι στο Αιγαίο υπάρχει κάτι και το οποίο οφείλουμε εμείς να το συζητήσουμε.
2: Αυτό που ενοχλεί την Άγκυρα είναι η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ με το βλέμμα στην ασπίδα του Αχιλλέα που θα ολοκληρωθεί και θα είναι πλήρως λειτουργική το 2030.
6: Οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία είναι και πάλι οι μεγάλοι χαμένοι. Στερούνται χρήματα από κρίσιμες ανάγκες για πανάκριβες Ισραηλινές ασπίδες σουρωτήρια.
7: Το να φέρει τη χώρα σε μια τέτοια δυσμενή θέση, όπου είναι γενικά απομονωμένη, ενώ έχουμε απέναντί μας μια γείτονα χώρα η οποία συνεχώς μας απειλεί, είναι καθαρά έργο κυβερνητικό.
2: Το κρίσιμο κρας τεστ επί του πεδίου θα είναι η επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου υπό τη γαλλική εταιρεία Meridiam, πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο, που θα δοκιμάσει τα όρια της ελληνοτουρκικής σχέσης.
7: Και η Άγκυρα.
0: Και η Άγκυρα κάνει αυτά που κάνει. Ακούσατε και το ρεπορτάζ της κυρίας Κουτσοκώστα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open. Από αύριο βράδυ θα μας έχετε και πάλι στη νυχτερινή εκπομπή στο Status Quo, όπου εκεί πέρα θα λέμε και περισσότερα πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται πάντως ότι οι σχέσεις μας με τη γείτονα δοκιμάζονται. Υπάρχει μια ένταση, υπάρχει έτσι μια, θα έλεγε κανείς, φραστική αντιπαράθεση, κυρίως από την πλευρά των Τούρκων. Για βάλε τώρα να δούμε τι λέει ο Σέρβος στην πρωινή εκπομπή του Αντένα.
8: Πρέπει όμως αυτό να μετουσιωθεί και σε άσκηση πολιτικής, εάν και εφόσον χρειαστεί, όσον αφορά τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν απέναντι στο μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αν βγάζατε το χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο της Τουρκίας, τα οποία θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν με βάση τον νόμο, για παράδειγμα, θα δείτε ότι η Τουρκία κλειδώνει την είσοδο και την έξοδο του Αιγαίου, ουσιαστικά. Έτσι, δηλαδή κάτω από τα Δαρδανέλια και το ίδιο το Καστελόριζο, το οποίο ουσιαστικά το εγκλωβίζει, βέβαια ακόμα σε μια απόσταση αρκετά νότια από το Καστελόριζο. Άρα το ζητούμενο είναι ποιες θα είναι και οι δικές μας οι κινήσεις σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής. Έτσι. Επειδή όμως βάλατε το θέμα της Αμερικής, θα σας έλεγα αυτό που αφορά το κομμάτι το δικό μας κυρίως στο σχεδιασμό.
9: Ρωτάω γιατί ακούμε καθημερινές απειλές ρητορικές. Ο Φιντάν, ο Τσελίκ, ο ένας, ο άλλος, για τα νησιά, για τη συμφωνία με το Ισραήλ, για το καλώδιο, για τα πάρκα. Γι' αυτό τα ρωτάω.
8: Ανεξαρτήτως.
9: Έχουμε κίνδυνο ή το ελέγχουν οι Αμερικανοί το παιχνίδι και θα πούν κάποια στιγμή στο Σουλτάνο, φτάνει τώρα.
8: Το θέμα είναι από αυτά που θα κάνει η Τουρκία το προσεχές διάστημα, εάν και κατά πόσο θέλει να επιλέξει μια απλή ένταση να περάσουμε σε μια κρίση, όπου θα τεσταριστούν και τα όρια τα δικά μας, έτσι, επειδή ο κράστες μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε. Τώρα, ανάλογα με την εξέλιξη αυτή τη υπόθεση, αντιλαμβάνεστε το αν αργότερα μπορεί να υπάρξει και εμπλοκή του Αμερικανικού παράγοντα, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Δεν είμαστε.
0: Άμα υπάρξει εμπλοκή του Αμερικανικού παράγοντα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, άστα να πάνε. Για βάλε το Φιντάν, τι λέει τώρα.
10: İlave hızlı çabuk puan alması gerekiyorsa veya kamuoyunun dikkatini üstüne çekmesi gerekiyor.
0: Προσεκτικές και επίμονες ενέργειες κάνουμε για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Και πολλές φορές τις κάνουμε αυτές τις ενέργειες χωρίς να τις δημοσιοποιούμε, αν και κάποτε ενημερώνουμε Ευρώπη και Αμερική. Αλλά δεν μπορούν να προβαίνουν οι Έλληνες σε τυχοδιοκτικές ενέργειες. Ένα ακόμα απόσπασμα δηλώσεων Φιντάν, όπως μεταδόθηκε τώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα με τους καλούς συναδέλφους, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

0: ιδέα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Αυτά λέγονται δια των πρωθυπουργικών χειλαίων πριν από 7 μήνες, τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, όταν επισκέφτηκε την Άγκυρα.
2: Mr. President.
3: Hello.
2: Welcome. Very good to see you again.
3: Good.
2: Everything fine.
3: Thank you.
2: Very good.
4: Με μια θερμή χειραψία, ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.
1: Τότε ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε στο τουρκικό παλάτι. Αλλά όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, έστειλε για να υποδεχθεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Υπουργό Τουρισμού.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη...
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Να κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησε. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό.
2: Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, όλα αυτά τα οποία σας μεταδίδουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως σας είπαμε, εδώ πέρα εμείς έχουμε αρχείο, κάτι πια που δεν είναι και καθόλου δύσκολο στην ψηφιακή εποχή. Άρκει μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο για να τα βρει κανείς όλα αυτά. Τότε λοιπόν ήταν ο καλός μου φίλος Κυριάκος και αυτά που σας αναμεταδίδουμε τώρα δεν είναι και πολύ παλιά, πριν από 7 μήνες, το Φλεβάρι που μας πέρασε.

0: Άκουστε και αυτό.
1: Πρέπει να πούμε όμως αυτό που είδαμε στην Άγκυρα. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Έχω δει τόσες φορές να έρχονται πρωθυπουργοί.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ένας πρωθυπουργοί και υπουργοί. Video wall στο κέντρο της Άγκυρας με Μητσοτάκη και Ερντογάν, με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη και να λένε καλώς ορίζετε στην Άγκυρα. Αυτό να το δούμε στην τουρκική πρωτεύουσα δεν το έχουμε ξαναδεί ομολογουμένως και ήταν μια εικόνα πραγματικά που δείχνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δείχνει την πρόθεσή του να προσεγγίσει ξανά τον Κυριάκο
2: και
1: Μητσοτάκη.
2: Και διακρίνουμε και τα ελληνικά γράμματα, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
1: και ελληνικά γράμματα,
2: ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα.
1: Δηλαδή από το Μητσοτάκης γιο Χριστίνα, Μητσοτάκης γιο κάποτε, τώρα Μητσοτάκης στην Άγκυρα και του λένε καλώς ορίσατε. Πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα.
2: Να κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησε. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Κρατήστε. Τέλος πάντων τώρα.

0: Για βάλε λίγο Λοβέρδο στο Sky, για βάλε.
1: Είναι ο πρωταρχικός στόχος. Πρέπει να το βάλετε πρώτο.
2: Για την Ελλάδα.
1: Στην ιεράρχηση.
2: Για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, αλλά εδώ η εικόνα που φυγαίνει προς τα έξω είναι αυτό που λέει και ο Δημήτρης. Ότι η ιεράρχηση είναι πρώτα οι φόροι, να μαζέψουμε λεφτά. Να έχουμε μαξιλαράκια. Αν είναι να μαζέψουμε μαξιλαράκια.
2: Δεν μαζεύονται για να τις κάνουμε. Τι. Οι φόροι πληρώνονται για να μπορούν να στηριχθούν. Οι χαμηλότερες εισοδηματικά εκτάξεις,
3: αυτό μας ενδιαφέρει,
2: να στηριχθεί η χώρα.
1: Η Ισπανία, κυβέρνηση της Ισπανίας πήρε κάποια μέτρα.
2: Και
1: τότε τους κατακεραυνώνατε.
2: Και απέτυχε παταγωδός.
1: Πώς απέτυχε, γιατί απέτυχε, από πού και ως πού απέτυχε.
3: Η Ισπανία.
1: Επειδή δεν ρώτησε την Ευρώπη.
3: Επειδή δεν είσαι το πληθωρισμό στα τρόφιμα Ισπανία.
2: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια ενεργειακή καταιγίδα.
4: Γιατί οι άλλες χώρες μειώνουν τον ειδικό φόρο χωρίς να ρωτήσουν. Αυτό σας το είπαν και οι
2: θέλουν να Δεν το αποκλείω ότι και η κυβέρνηση αυτό θα κάνει,
4: αλλά λες να πάνε να ρωτήσω την Ούρσουλα.
3: Αν ήταν καλό, δεν το σταματούσατε.
2: Δεν λέμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία.
3: Άρα εσχροκερδείτε τόσους μήνες και τόσους χρόνια της κοινωνίας. Ανέχεστε και επενδύετε την υπεραπόδοση, της έμεσης φορολογίας.
2: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση θα είναι ένα έκτακτο μέτρο για να αντιμετωπίσει μια κρίση.
3: Αυτό λέτε.
2: Θα είναι ένα έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Έχουμε ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση. Το 2022. Πολύ δύσκολη. Σας διάβασα τα ποσοστά. 20%
2: της συμπολιτών
3: δεν μπορούν να θερμάνουν στο σπίτι του.
2: Κοιτάξτε,
3: μα τι λέτε, η Eurostat είναι και αυτό ψέμα.
2: Όχι, δεν είπα ότι λέει ψέματα.
3: Τι μας λέτε τώρα.
2: Δεν λέω ότι λέει ψέματα.
3: Δηλαδή υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι και θα συνεχίσετε να παίρνετε μέχρι να σας πει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
4: Κλείσαμε εδώ.
3: Δεν είναι αυτή η λογική.
4: Κλείσαμε εδώ. Πατήσαμε άμα περιμένουμε την Ούρσουλα, κύριε Υπουργέ. Αφήστε τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε παρακάτω.
0: Τους χρειάζουν και στο Sky, γιατί τι να κάνουν και αυτοί. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να πούν. Ο Λοβέρδος τώρα, ο Γιάννης, ο φίλος μου. Ρε Γιάννη, προσέξτε τώρα. Δηλαδή, και καλά κάνει το παιδί. Ο καλός φίλος από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στα κανάλια. Δηλαδή, στασίδι παντού. Εν τω μεταξύ, εκτός όλων των άλλων, εκτός από βουλευτή στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, είναι και υφυπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού κλπ. Που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε κάθε γωνιά του κόσμου, να ταξιδεύει για να ενισχύει το φρόνημα των αποδήμων, πολύ περισσότερο μάλιστα που τώρα γίνονται και κινήσεις για να ψηφίζουν, να κάνει λόμπινγκ, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες με βάση το ελληνικό στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί. Να επηρεάζει δηλαδή ξένες κυβερνήσεις όσο αφορά στην στάση τους ή τέλος πάντων ας πούμε να τις ενημερώνει δια του ελληνισμού της Διασποράς για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, για το τι συμβαίνει με την Τουρκία κλπ. Λοιπόν, και ο Γιάννης αντί να κάνει αυτό, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο, αντί για αυτό, αντί για να πάρει Σβάρνα, τα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων, αντί να πάρει Σβάρνα τις παγκόσμιες κοινότητες του ελληνισμού της Διασποράς, παίρνει Σβάρνα τα κανάλια. Για βάλε όμως και τον Μιχαλιό τον Ιγνατίου, γιατί κάτι ενδιαφέρον λέει. Αυτή τη βδομάδα το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο, είναι στραμμένο και στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί πέρα γίνεται αυτή η ετήσια συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
4: Και έχει ωραίο στυλ.
5: Πολύ καλό. Έχει ωραίο στυλ, ναι.
4: Πολύ καλός.
5: Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι είναι βίντεο από τη χθεσινή παρτίδα που είχε με κάποιον. Νομίζω είναι γνωστός.
0: Δείχνουν τώρα τον Τραμπ να παίζει γκολφ.
4: Γιατί πλακώθηκε ρε Μιχάλη.
0: Το Φεβρουάριο λοιπόν ήμασταν καρδάσια με τους Τούρκους. Μετά τα πράγματα άλλαξαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλη αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών δεν αποδίδει. Αλλά επειδή από αυτό εδώ το μικρόφωνο εμείς θέλουμε να τα λέμε και όλα. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, η εσωτερική πολιτική κατάσταση και στις δύο χώρες, δηλαδή όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε εμάς, επηρεάζει την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Εντάξει, ο Κυριάκος, ο δικός μας, αισθάνεται την πίεση από τα δεξιά, από το Σαμαρά, αισθάνεται την πίεση και από άλλα κόμματα, εδώ που τα λέμε, γιατί ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο άνθρωπος το κόμμα. Αισθάνεται λοιπόν την πίεση και από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βελόπουλος πάει πολύ καλά στη Βόρειο Ελλάδα. Είναι και η Λατινοπούλου, είναι και οι άλλοι μικρότεροι κομματικοί σχηματισμοί που όλο και κάτι παίρνουν και σου λέει ελληνοτουρκικά συσπυρώνουν την πατριωτική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, αυτά τα παιχνίδια εντός ή εκτός εισαγωγικών ενίοτε είναι και επικίνδυνα, γιατί πάρα πολλές φορές τα γεγονότα, τα events, ως ήθιστε να λέμε.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: 2 και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η ώρα είναι 8.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Σε εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στην Σιτία. Νέα μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Γενική Συνέλευση στο ΙΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με τον γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Στον πιλωτικό έλεγχο στην Αττική εξετάστηκαν 8.563 δομές. Την πρώτη θέση στις εκλογές στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, με 38,2% κατέλαβε το ακροδεξιό AfD. Στο Βερολίνο η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς, και στις δύο κάλπες το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το 4,89% αφήνει τους χριστιανοδημοκράτες εκτός κοινοβουλίου. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν κερδίζει στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από την ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, βροχές κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: τα δικά μας και πάλι. Ένας ηλικιωμένος έχασε το πρωί τη ζωή του σε παραλία της Βουλιαγμένης, ύστερα από συμπλοκή που είχε με έναν 76χρονο και τη φίλη του. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις αρχές ότι όλα ξεκίνησαν για μία ξαπλώστρα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.
1: Μία ξαπλώστρα διεκδίκησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής δύο ηλικιωμένοι σε παραλία της Βουλιαγμένης. Πολύ γρήγορα τα πνεύματα άναψαν και οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια. Από τη μία ένας απόστρωτος του πολεμικού ναυτικού 82 ετών και από την άλλη ένας 76χρονος με τη νεαρή φίλη του.
2: Πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες ο κύριος ο φίλος μου. Εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε: ξέρεις ποιος είμαι εγώ με του πολεμικού ναυτικού. Διαπληκτιστήκανε, εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησε. Αλλά εγώ ήμουν στα εισιτήρια, δεν είμαι αυτό από τις μάρτυρες. Ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους, δικούς του, και έγινε διαπληκτισμός. Τον χτύπησε το φίλο μου, έχει τραύματα. Η κοπέλα εδώ είναι πρισμένο το πρόσωπό της, έχει αίματα κλπ.
1: Η σύζυγος του 82χρονου όμως παρουσιάζει διαφορετικά το περιστατικό.
3: Ξαφνικά, ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια, είδε λεσόνι και καλά, δεν πάει τις ξαπλώστρες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστρες και καρέκλες άδειες, ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά.
1: Έκπληκτοι οι υπόλοιποι λουόμενοι είδαν τη συμπλοκή των δύο ηλικιωμένων και έσπευσαν να τους χωρίσουν. Τότε ο 82χρονος δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καλά και ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του.
4: Είδαμε να χτυπάνε έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα να χτυπάει αυτόν και εν συνεχεία μετά από όλα αυτά βλέπουμε να του κάνουν αυτού μπαϊμπάς. Να του κάνουν κάρπα και να λέει αυτός παιδιά έχω κάνει τρία μπαϊμπάς, προσέχτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή να ουρλιάζει θα σκοτώσω τον άλλον. Από ό,τι μάθαμε ο ένας ήταν αυτός μάλλον που χτύπαγε, ήταν πρώην ναύαρχος. Επί μία ώρα γινόταν κάρπα παιδιά.
1: Ο 82χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπείο νοσοκομείο της Βούλας όπου κατέληξε.
3: Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
1: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 76χρονου και της νεαρής φίλης του. Αυτό...
5: Τώρα, όλα αυτά που γίνονται, εντάξει. Να χάνεις τη ζωή σου και για μια ξαπλώστρα σε μια άδεια παραλία, εδώ που τα λέμε είναι και λίγο περίεργο. Αλλά είναι και ενδεικτικό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, της κατάστασης η οποία επικρατεί όχι μόνο στις ξαπλώστρες, της κατάστασης η οποία επικρατεί γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Ίσως το διαπιστώνετε κι εσείς στην καθημερινότητά σας, μεγάλη ένταση, πολλά νεύρα, πάρα πολλές αντιδράσεις οι οποίες σε άλλες εποχές θα φαινόντουσαν τελείως εκτός πραγματικότητος, δυστυχώς λαμβάνουν χώρα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία υπέρτατης ψυχολογικής πιέσεως.

0: Την ίδια ώρα και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε αυτό το πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, μπήκαμε όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής το τελευταίο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Πάμε βούργια φθινόπωρο και για Οκτώβριο. Η καθημερινότητά σας λοιπόν γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Όσοι πάτε να βάλετε βενζίνη στα ρεζερβουάρ των οχημάτων σας, είτε αυτά είναι αυτοκίνητα είτε αυτά είναι μηχανάκια, βλέπετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν όλο και χειρότερα.
1: Η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
3: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
4: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
5: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
6: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
1: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Ακούσατε ένα απόσπασμα από το σχετικό ρεπορτάζ που μετεδόθηκε χθες από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και εδώ που τα λέμε και δικαιολογημένα, κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορείς να τον μειώσεις, γιατί δεν το κάνεις. Ακούσατε προηγουμένως και τη ζωντανή συζήτηση η οποία έγινε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Λοβέρδο να λέει ότι θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όπως σας περιγράφαμε και από την αρχή της σημερινής μας εκπομπής, αυτή εδώ ρε παιδί μου είναι αχόρταγη. Σου λέει, ξέρεις τι σημαίνει κάθε φορά που βάζω βενζίνη τα μισά λεφτά να πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία και βάλε. Δηλαδή είναι ένα έσοδο. Φανταστείτε τώρα, σαν να τρέχει συνέχεια χρήμα, άφθονο χρήμα, πολύ χρήμα προς τα κρατικά ταμεία. Τα οποία κρατικά ταμεία μετά σου λέει τα κάνουμε παιδιά ό,τι θέλουμε. Μας ψηφίσατε. Άρα λοιπόν, αφού μας ψηφίσατε, εμείς αποφασίζουμε για τα λεφτά σας. Πώς θα τα διαχειριστούμε. Τι θα αγοράσουμε, τι δεν θα αγοράσουμε. Και λοιπά και λοιπά. Το δέλεαρ λοιπόν είναι μεγάλο, να ξέρεις, να είσαι στον κουβέρνο και να ξέρεις ότι κάθε φορά που βάζει βενζίνη ο απλός κόσμος τα μισά λεφτά πάνε στη δική σου τσέπη στην ουσία. Το λέμε λίγο καθ' υπερβολή, αλλά όταν εσύ διαχειρίζεσαι το κρατικό ταμείο, και εδώ που τα λέμε τώρα όχι και με καμιά μεγάλη διαφάνεια, τότε λοιπόν αυτό είναι παραδάκι εύκολο, αυτό είναι παραδάκι γλυκό που μπαίνει στα ταμεία τα οποία διαχειρίζεσαι εσύ. Μετά κάνεις και την άλλη σκέψη, λες, κοίτα να δεις τώρα, πολλοί έχουν και υβριδικά αυτοκίνητα, πολλοί έχουν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πολλοί έχουν αυτοκίνητα μιας νέας τεχνολογίας που ειδικά στο καύσιμο κάνει μεγάλη εξοικονόμηση, και όλοι αυτοί είναι ενός εισοδήματος και πάνω και μας ψηφίζουν. Άρα λοιπόν από αυτούς δεν έχουμε να χάσουμε, γιατί αυτοί δεν αισθάνονται την ακρίβεια αφού είναι οικονομημένοι, έχουν πάρει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μερικών χιλιάδων κυβικών, κάνουν τις βόλτες τους, τσάμπα, άντε μετά να πάνε να φορτίσουν την μπαταρία. Τώρα βενζίνη 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ βάζει η φτωχολογιά. Αυτή έτσι κι αλλιώς μας έχει γυρίσει την πλάτη, αφού το 75% της κοινωνίας, του λαού, των ψηφοφόρων είναι απέναντί μας. Παιδιά, το 75% το βλέπεις και στις μετρήσεις, δεν μας γουστάρουν. Άντε αυτό να το μειώσουμε στο 71, στο 72, στο 70 δύσκολα να πάει. 7 και βάλε στους 10 είναι απέναντί μας. Και αυτοί οι 7 στους 10 που είναι απέναντί μας, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή, είναι ενός εισοδήματος και κάτω. Οικονομημένοι θα μας ψηφίσουν, αλλά αυτοί, όπως είπαμε, οι περισσότεροι έχουν ηλεκτρικά, υβριδικά, κάτι άλλα περίεργα που τα οδηγείς και δεν ακούς τίποτα, έτσι σαν να είσαι μέσα σε κάποιο θάλαμο απομονωμένων από ήχους. Αυτοί λοιπόν δεν πάνε πια σε βενζινάδικο. Τώρα βέβαια είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, γιατί εντάξει, μπορεί και κάποιος οικονομημένος να έχει καυστήρα. Κάτι θα κάνουν εδώ, αλλά γενικώς δεν τους αγγίζει, ρε παιδί μου, διότι σου λέει, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε για αυτούς οι οποίοι ξέρουμε σίγουρα ότι θα μας ψηφίσουν, ή για κάποιους αναποφάσιστους, μια μικρή μερίδα που και αυτούς θέλουμε, και είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, θέλουμε να τους πάρουμε. Τώρα ο πολύς λαός, η πλέμπα, να, τι μας νοιάζουν αυτοί, αφού δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να μας ψηφίσουν. Ας τους λοιπόν τις κοροϊδάρες, όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, κοροϊδάρες σας θεωρούν, ας τους να τρέχουν να βάζουν βενζίνη 20-30 ευρώ και τα μισά λεφτά να τους τα παίρνουμε εμείς. Ακριβώς όπως σας τα περιγράφουμε σκέπτονται. Δηλαδή αν κάποιοι από εσάς μπορούσατε, εμείς είχαμε παλιότερα την ευκαιρία, αν κάποιοι από εσάς μπορούσατε να είστε έτσι σε μια, ας το πούμε, κατηδίαν συζήτηση, λίγο ιδιωτική, κάποιων υπουργών μεταξύ τους ή και του ίδιου του Προέδρου της Κυβερνήσεως με τίποτα υπουργούς ή στενούς συνεργάτες, που να ξέρω δεν τους ακούει κανείς. Εκεί λοιπόν στα σύνα μεταξύ τους, αν μπορούσατε όλοι εσείς να στείνατε ένα αυτή, και το λέμε την καλή έννοια, όχι δηλαδή ξέρεις πρέταντορ και τα ρέστα, με ένα μαγικό τρόπο να τους ακούγατε, εκεί πραγματικά θα φρύτατε με τι κινησμό αντιμετωπίσουν τη δική σας ζωή.
7: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Παγκοσμίως, ε! Παγκοσμίως!

0: όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Βάλ το πάλι να το εμπεδώσετε.
0: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Αυτά λέγονται τον μήνα, ο οποίος σιγά σιγά παρέρχεται στις αρχές του, αυτού του γλυκού Σεπτέμβρη, ελέγονται λοιπόν στην έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την ομιλία του Προέδρου της Κυβερνήσεως στο Βελίδιο.
0: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός.

0: Και μετά
1: ήρθαν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατέδειξαν ότι όλα όσα υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, για να τα λέμε κιόλα, αλλά εδώ πέρα μας ενδιαφέρει τον κουβέρνο, γιατί αυτό αποφασίζει για τις ζωές σας. Ήρθαν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις και τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα.
2: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
1: 23,8. Εντάξει, μετά ο κάθε δημοσκόπος, είπαμε, αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζουμε ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, τουλάχιστον ευρωπαϊκές. Μετά την πρόθεση ψήφου, να κάνουν και τη λεγόμενη αναγωγή, αποφασίζοντες οι ίδιοι, με κάποιους αλγόριθμους βεβαίως, όχι αυθαίρετα, πώς θα κατανείμουν τους αναποφάσεις τους, όταν οι ίδιοι οι αναποφάσιστοι κατανέμουν τους εαυτούς τους ή αποφασίζουν, να το πούμε απλά, τι θα ψηφίσουν, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία. Καμιά εβδομάδα, άντε 10 μέρες πριν από τις εκλογές, οι δημοσκόποι βάζουν αλγόριθμους και το αποφασίζουν αυτό οι ίδιοι για τους ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν η πρόθεση ψήφου, που είναι το μοναδικό αυθεντικό δημοσκοπικό εύρημα, ήταν στο 23,8.
2: Να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: 6,7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
7: Ακούστε πως πάει, ακούστε υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Ρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε τη διαδρομή της με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
1: Με βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
2: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαλιά την Ελλάδα.
1: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
3: Αγαπημένη γιαγιά, παρογιαγιά, για τον κόσμο είσαι μια Μαργαρίτα που παντρεύει. Μια δυνατή γυναίκα, για μένα είσαι μια γιαγιά μου, δυναμική και ευαίσθητη.
4: Σας ήθελα βρίσκω στο ξέρω,
1: η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών δεν είχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
2: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή. Σε λίγες μέρες θα σας προσπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος οπορός.
1: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
2: Είμαστε δεν παραπάνω το υπερήφανο που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέρχης γυναίκας.
1: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
5: Για όλους εμάς, φίλες και φίλοι, που ως νέοι ρεπόρτερ στη δεκαετία του 80 ζήσαμε δημοσιογραφικώς εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε το ρόλο που έπαιξε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε αυτό που μόλις ακούσατε και στο σχετικό ρεπορτάζ που σας αναμεταδώσαμε από το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τότε στην ελληνική κοινωνία. Ασχέτως των όποιων πολιτικών διαφωνιών μπορεί να είχε κανείς με την πολιτική που ασκούσε τότε το ΠΑΣΟΚ, οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πράγματι άλλαξαν προς το καλύτερο την πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά εκείνα τα χρόνια είχαμε την ευκαιρία πάντοτε μέσα από την δημοσιογραφική μας δουλειά, θυμάμαι και στην ΕΡΤ αλλά και στην εφημερίδα Απογευματινή της Οδού Φιδίου. Τότε λοιπόν που την τελευταία πολιτική και προσωπική μας δουλειά,

Προσωπική διαδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε η Μαργαρίτα είχε τηρήσει μια στάση ιδιαίτερης αξιοπρέπειας, ιδιαίτερης θα έλεγε κανείς και αυτογνωσίας και ψυχραιμίας, αλλά και έχοντας βαθύ πολιτικό αισθητήριο, έτσι ώστε με όλα αυτά τα οποία γινόταν τότε στην προσωπική ζωή του συζύγου της να μην τον πλήξει πολιτικά. Όποιος παρακολουθούσε εκ του σύνεγης τότε τα γεγονότα, και εμείς όπως σας είπαμε ήμασταν και σε μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα τότε, σκληρή αντιπολίτευση έκανε η απογευματινή, ειδικά στον Ανδρέα Παπανδρέου, και τι δεν του γράφαμε. Εμείς βεβαίως δεν κάναμε πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και οι ελευθερατζίδες όλο και κάτι ψάχναμε, ειδικά την εποχή που τα προσωπικά του Ανδρέα περνούσαν σε μία, θα έλεγε κανείς, τρικυμιώδη φάση. Τότε μας είχε κάνει εντύπωση η στάση της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πώς το πω ρε παιδί μου, έβλεπες ότι η γυναίκα ήξερε πώς να διαχειρίζεται μια τέτοια προσωπική και δική της περιπέτεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε είχε ήδη καμιά σαρανταριά χρόνια γάμου με τον Ανδρέα και είχε ζήσει δίπλα του και σε ταραγμένες επίσης περιόδους, την εποχή της δικτατορίας αλλά και προδικτατορικός όταν ο Ανδρέας είχε έρθει στην Ελλάδα. Μας είχε κάνει εντύπωση λοιπόν σε εμάς τους νέους τότε δημοσιογράφους, οι οποίοι όμως είχαμε και μια σχετική, θέλεγε κανείς έτσι, γνώση, ώστε να κρίνουμε κάποια γεγονότα ασχέτως τώρα του τι γράφαμε. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, τη δυνατότητα να καταλάβουμε πόσο σημαντική, πόσο δυνατή, πόσο έξυπνη ήταν αυτή η γυναίκα που μακροημέρευσε, ξεπέρασε τον έναν αιώνα ζωής, και χθες την αποχαιρέτησαν και οι δικοί της και οι φίλοι και ο πολιτικός κόσμος μέσα σε μια βαθιά συγκίνηση αλλά και σεβασμό.

πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.

0: Δεν πέρασαν παρά μερικές μέρες για να φανεί πόσο αλυσιτελή ήταν όλα όσα εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Παρά το γεγονός ότι, όπως θα θυμάστε, εμείς είχαμε αρχίσει την μετάδοση στη νέα σεζόν, την ραδιοφωνική, η οποία ξεκίνησε αρχές Σεπτέμβρη, ζούσαμε ακόμα στον απόϊχο των καλοκαιρινών διακοπών. Δεν πέρασε και πολύς καιρός από τότε που σας τα θυμίζουμε όλα αυτά, μόλις 3 εβδομάδες. Και τι δεν ακούγεται τότε για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Σας πιπιλίζανε τα αυτιά. Βγήκε λοιπόν ο Μητσοτάκης, είπε αυτά που είπε, και μετά ήρθε η αποτίμηση, η οποία ήταν αυτή που ήταν.
1: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Τι να σου πήρε άνθρωπε κανείς? Καθόσουν σε ένα καφέ. Θέλω να, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Αυτά λοιπόν τα ωραία έλεγε και ανακοίνωνε κατάργηση τεκμηρίων. Διάφορα, για βάλε, για βάλε, για βάλε.
1: Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις 2 πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
0: Καλά δεν σου έκανε εντύπωση εκεί όταν τα έλεγες ότι από κάτω το χειροκρότημα ήταν ψωριάρικο, χλωμό? Δεν το είδες? Και μετά βεβαίως ήρθαν οι δημοσκοπήσεις, μάλλον βάλε κάτι ακόμα.
1: Ανοίγω μια παρένθεση, αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr.
0: Πουλάς καθρεφτάκια. Μόνο που ο κόσμος δεν φαίνεται να το πολύ αγοράζει αυτό το καθρεφτάκι. Δηλαδή ρε άνθρωπε, επειδή έχει προχωρήσει η τεχνολογία, όλοι εσείς που μας ακούτε, για παράδειγμα λέμε τώρα, το έχουμε ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, αλλά είναι εντυπωσιακό το πώς πάει κανείς να σας δουλέψει ψηλό γαζί. Εσείς τώρα που μας ακούτε, για παράδειγμα λέμε, πριν από 5-6-7 χρόνια, άντε 10, πηγαίνατε ας πούμε για μια συναλλαγή στη τράπεζα, έλεγες να πάω να πάρω λεφτά, να πάω να καταθέσω εκείνο τ' άλλο. Τώρα τα κάνεις όλα με το κινητό, με το web banking, διότι τα δίκτυα, η ψηφιακή τεχνολογία έχει επεκταθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Όπου και να πας τώρα, ακόμα και στην Αφρική, όλοι με ένα κινητό είναι, που δια της συνδεσιμότητος κάνουν ένα κάρο δουλειές ή εν πάση περίπτωση διεκπεραιώνουν κάποιες εργασίες, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στις σχέσεις τους με το κράτος. Ίδια είναι τα κινητά σήμερα, ίδια ήταν πριν από 5-6-7 χρόνια. Περισσότερες εφαρμογές, η τεχνολογία προχωρεί. Για παράδειγμα, θες να παραγγείλεις κάτι, μπαίνεις σε μια μεγάλη πλατφόρμα και σου έρχεται είτε στο σπίτι είτε πηγαίνεις εκεί στη γειτονιά που είσαι, σε μια θηρίδα, σε ένα box, βάζεις ένα κωδικό και παίρνεις αυτό που παρήγγειλες. Έχει αλλάξει η ζωή. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Πάμε μπροστά. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη δημόσια διοίκηση. Και εσύ αυτό πας να το πουλήσεις σαν δικό σου επίτευγμα. Δηλαδή, περνάς τον κόσμο για πρόβατα.
1: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, το βάζουμε για ρόλου, για λόγους χιουμοριστικούς. Τα κοπάδια που χάθηκαν. Τώρα, με τα κοπάδια των ψηφοφόρων που χάθηκαν, εδώ πέρα, αυτά είναι δύσκολο να τα βρεις, γιατί τράβηξαν προς τα πάνω, προς το βουνό και χάθηκαν μέσα στην απεραντοσύνη του τοπίου. Και όσο και αν προσπαθείς να τα μετρήσεις, δεν σου βγαίνουν.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
0: Έχεις πολλά ζώα στη χώρα, αλλά τα κοπάδια των ψηφοφόρων σου φύγανε. Και τώρα έρχονται και δημοσκοπήσεις. Όχι ότι είναι πειραγμένες, αλλά με διάφορα εδώ εκεί προσπαθούν να σε βγάλουν με το τριαράκι μπροστά, έτσι ώστε να λες κάτι θα κάνω. Θα μου πεις, και θα έχεις και δίκιο, ότι εντάξει, μας τα λες όλα αυτά, αλλά και ποιον έχω αντίπαλο, διότι στην πολιτική όλα είναι συγκρίσιμα και όλα είναι ανταγωνιστικά. Όταν τώρα έχεις double score απέναντι στον δεύτερο, είτε αυτός είναι ο Τσίπρας που μέχρι τώρα φαίνεται να είναι, είτε ο Ανδρουλάκης που κάτι τσιμπάει, είναι λογικό να λες και εσύ, εντάξει ρε παιδιά, έχασα τα κοπάδια, έχασα τα πρόβατα, φύγανε κατά βουνό μεριά, χαθήκαν. Αλλά οι άλλοι δεν έχουν ούτε καν ένα τσομπάνι της προκοπής. Άρα πάρει καβάλα είμαι, παρά το γεγονός ότι 6,7 ενθουσιάστηκε με αυτά που είπα στη Θεσσαλονίκη.
3: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
0: Και σάτια στο μαγάζι. Αλλά και εκεί πέρα που φαίνεται κάπως να ποντάρεις, γιατί να ξέρετε, και σας το λέμε με τα λόγου γνώσεως, αυτό που ενδιαφέρει σήμερα το Μητσοτάκη δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το πώς θα κερδίσει άλλη μια τετραετία στην διακυβέρνηση της χώρας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι και ανθρώπινο. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος πολιτικός, δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος ηγέτης χωρίς να έχει φιλοδοξίες. Εντάξει, ανθρώπινο είναι. Αλλά αυτό είναι που τον απασχολεί νύχτα μέρα και ποσός ενδιαφέρεται για τη δική σας τη ζωή. Ειδικά δε για το 70-75% που ξέρει ότι το έχει χαμένο, έτσι κι αλλιώς, εκεί πραγματικά είναι να. Ίσα ίσα θα μπορούσε να πει κανείς ότι απέναντι σε αυτή την πλειοψηφία του 70% έχει και μία τιμωρητική, έτσι εντός εισαγωγικών, διάθεση, επειδή αυτό το 70% δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειές του, τα επιτεύγματά του και γενικότερα το μεγαλείο του. Ποντάροντας λοιπόν και στα ελληνοτουρκικά, και αυτό ανεξάρτητα από την άλλη πλευρά που και αυτή έχει τα δικά της θέματα με τον Φιντάν, τον Ερντογάν και όλους αυτούς, αλλά και με τον τουρκικό τύπο, τα τουρκικά μουμούε. Αλλά βλέπεις ότι και με τα ελληνοτουρκικά ο κόσμος δεν πολύ τσιμπάει.
3: Πρώτο ερώτημα που θέσαμε για την ανησυχία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ βλέπουμε και θέμα της επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε και στην αρχή του δελτίου μας και βλέπουμε την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε, Αλέξη, ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 που μετρήσαμε το ίδιο ερώτημα. Τούτων δοθέντων λοιπόν, γιατί μειώνεται η ανησυχία ενώ η ένταση, όπως είδαμε, οξύνεται και οξύνεται σε καθημερινή βάση?
4: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για αυτά τα θέματα, για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως, όσο καλό και να είναι το ρεπορτάζ και ακριβές, κάπου ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν μπει σε μια ρουτίνα ακόμα και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κλιμάκωση αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά. Άρα, εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο από ότι ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση.
0: Δεν έχει άδικο ο κύριος Παπαχελάς. Και στα δύο από αυτά που είπε, είναι αλήθεια ότι πέρα από την εσωτερική πολιτική εκμετάλλευση που ήδη έχει αρχίσει και προβάλλεται εκτενώς σε μια μερίδα του τύπου, δηλαδή μέχρι τώρα τα εθνικά μας θέματα και δι' τα ελληνοτουρκικά θεωρούνται λίγο και κάτι σαν δισκοπότηρο, δεν το αγγίζει κανείς. Τώρα έχει αρχίσει μια μερίδα του τύπου να λέει, κοίταξε να δεις, προσπαθείς και από εκεί να αρπάξεις ψήφους γιατί αισθάνεσαι και λιγάκι την ανασούλα του Αντώνη. Πέρα από αυτό λοιπόν, που είναι μια διάσταση του θέματος, υπάρχει και η διάσταση που έθιξε ο κύριος Παπαχελάς. Όντως έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση με απρόβλεπτες εξελίξεις, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι και αυτές κρίσιμες. Τώρα στη Νέα Υόρκη, που είναι και οι δύο, δεν πρόκειται να συναντηθούν Μητσοτάκης και Ερντογάν μετά και τον περσινό κάζο όπου ο Ερντογάν τον έστησε και δεν τον είδε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, μία ακόμα από τις πάρα πολλές συναντήσεις που έχουν γίνει μεταξύ των δύο ηγετών, ότι και αυτή είναι ο λίγον της στον αέρα και το πιθανότερο είναι να μην γίνει. Θα είναι μια εβδομάδα με τα διεθνή στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος, μετά και όσα συνέβησαν χθες στη Γερμανία με την άνοδο και της ακροδεξιάς αλλά και της αριστεράς και κυρίως με τον καταποντισμό του Μέρτς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Γερμανία και κατά συνέπεια και σε ολόκληρη την γυραιά Ήπειρό μας.

0: υπνοθεραπευτής είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Βλέπω σε όλες τις πρωινές εκπομπές. Μα τι να παγώνει και λοιπά και λοιπά. Αυτή είναι η κατάσταση και της ιδιωτικής ιατρικής. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα τίποτα άλλο, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δευτεριάτικο πρωινό ραντεβού αύριο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά. Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν
10: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
13: Πιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
14: Η ώρα είναι 9.
15: 94,3.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
2: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code?
1: No. Και Κόλ και...
0: No less.
1: Και Νικόλ. Καλημέρες πολλές.
2: Good morning.
0: Himself a poet.
1: 9 και 5 πρώτα λεπτά. Με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί εδώ έτσι η τεχνολογία ήθελε να κολλήσει. Αλλά ξεκόλλησε. Οπότε εμείς είμαστε στον αέρα. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα, στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου στο ραδιοθάλαμο 2. Στο ραδιοθάλαμο που είναι ένας ανεξάρτητος χώρος με το δικό του τραπέζι. Μας χωρίζει ένα διπλό τζάμι. Έχει την απαραίτητη ηχομόνωση, τον απαραίτητο εξοπλισμό, για να μπορούμε να υποδεχόμαστε στο χώρο μας αξιοπρεπώς όλους εσάς, με τα παράθυρά μας,
2: τις πόρτες μας,
1: τις πόρτες μας. Με ωρεξούλες, όπως καταλάβατε. Όπως ακριβώς οφείλει να είναι ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Όπου βρίσκεται ο Άγγελος Μπροντώνης. Γιατί, για να σας πω για το δικό μου τώρα, Ραδιοθάλαμος 1, ανεξάρτητος χώρος, με τους υπολογιστές του τοποθετημένους εκεί που πρέπει, τις κονσόλες του, τα έτσι του, τα γιουβέτσι του. Δευτέρα σήμερα, ωραίο είναι γιουβέτσι. Ασχέτως τώρα. Λοιπόν, αστειευόμενοι, ξεκινάμε την εκπομπή. Αλλά από την άλλη, για να γνωρίζετε όσοι δεν μας ξέρετε πώς λειτουργούμε χαριτολογώντας, σας δίνουμε τις πληροφορίες μας. Okay. Πρώτο ημίωρο μαζί μας, βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Νίκη Ταράτρι Αλφα είναι στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο e-shop βιβλιοπολις.gr και στα social media. Με εξαιρετικές προσφορές και εκτόσεις. Κάτοχοι κουπενιών, οπεκά, δίπα εξαργυρώνουν με τις αγορές τους, κερδίζουν. Γιατί στο Βιβλιοπολις με τέτοιες τιμές χαρίζουν. Είναι η εποχή που όλοι επιβάλλεται να κάνουμε τις καλύτερες αγορές για το σχολείο, το φροντιστήριο και ό,τι άλλο και όπου άλλο και αν βρισκόμαστε σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Ας το wall, παιδάκι μου, και break the wall. Τα τούβλα. Ας τα τούβλα στην ισχύα τους. Λοιπόν, μαζί μας επικοινωνείτε τηλεφωνικά 27 210 92 500. Μας βρίσκεται στα social media με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, κανάλι 1 Καλαμάτας. Και διαδικτυακά μας ακούτε από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Αυτά ήταν τα νέα μας. Δεν ξεκινάμε καλά, διότι είχαμε τροχαίο στη νέα είσοδο τα ξημερώματα, με το σοβαρό τραυματισμό ενός 30χρονου, και μαζί με αυτό ήρθε και η τραγική είδηση από την Ιγουμενίτσα, όπου ένας 27χρονος σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Δεν θυμάμαι να πω ποιος αριθμός γυναικοκτονίας, εφόσον ομολόγησε, είναι αυτό στη χώρα μας. Ένα φαινόμενο το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν εξαλείφεται. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα κοινωνικά θέματα της ημέρας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 30χρονος οδηγός μηχανής. Με αυτοκίνητο, η τροχαία διενεργεί και αναζητά τους τρόπους με τους, για τους οποίους συνέβη αυτό το εξαιρετικά δύσκολο, δυσάρεστο τροχαίο. Ο 27χρονος δήλωσε: τσακωθήκαμε και θόλωσα. Όχι αγόρι μου. Όχι αγόρι μου. Όχι αγόρι μου, δεν δικαιολογήσε.
0: What have we here, buddy? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less.
1: Έχασε η μαύρη θύελα εχθές από το Παναθηναϊκό.
2: Με ψηλά το κεφάλι.
1: Με ψηλά το κεφάλι.
2: Συναγωνίστηκε τον Παναθηναϊκό στα ίσα η Καλαμάτα.
1: Ακριβώς. Αρκετά καλή εμφάνισή τη.
2: Ρωτήστε τους γείτονες. Το τελευταίο λεπτό του αγώνα, οριακά πρέπει να σηκώσαμε τα μισά λαϊκά στον αέρα.
0: Repeat after me.
2: Φαινόταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν πάθει κοκομπλόκο τα τελευταία 5 λεπτά. Λέει αυτοί γιατί αγρίαψαν τόσο πολύ τώρα.

Έχουμε νέα ρωσικά πλέγματα στην Ουκρανία. Θα ξεκινήσω με τον τελευταίο λεπτό της ειδήσης. Στο στόχαστρο είναι το λιμάνι του Ισμαήλ και φορτηγά πλοία.

οι Χούθοι έχουν καταλάβει απόλυτα την Ερυθρά Θάλασσα. Όμως η οργάνωση διαβεβαιώνει ότι δεν επιτίθεται σε πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όσο η Ουάσιγκτον δεν επαναλαμβάνει τα πλήγματα, αλλά κηρύσσει αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβικής Ναυτιλίας.

Με 100 πλοία, 51 αέρια μέσα και περίπου 14.000 στελέχη, Τουρκία πραγματοποιεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις της χρονιάς, την ώρα που ο Χακάν Φιντάν επαναφέρει στο προσκήνιο τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά και προειδοποιεί την Αθήνα.

Έρευνα για τα Τέμπη πραγματοποιείται στην Αθήνα. Βρίσκεται κλιμάκιο της Ευρωβουλής με τον Γιάννη Μανιάτη. Όλα αυτά έως την Τετάρτη. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται στην Ελλάδα. Εκ μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών θα συμμετάσχει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, γνωστός σε όλους μας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα κρατήσει σκληρή γραμμή. Έχουμε συνάντηση Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Εν όψη φυσικά της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο Σαν Φραντζίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: Πες το. Δημοσκόπηση GPO. Ναι. Για τα παραπολιτικά.
1: Για να δούμε.
0: Είναι ίσως η πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιοποιείται που βγάζει τον Ανδρουλάκη μπροστά του Τσίπρα. Τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση.
1: Δεν έχω εικόνα ακόμα. Περιμένετε να δω. Μη μου τα λέτε έτσι, αγχώνομαι.

0: όντως.
1: Το βρήκες?
0: Mm-hmm. Για το οικονομικό πρόγραμμα. Πρώτος είναι ο πρόεδρος του Πασόκ με 28,7 και ο κύριος Τσίπρας είναι πίσω με 23.
1: Αλλά μπος είναι
0: ο πρωθυπουργός.
1: Έτσι με
0: 34,6% σε συνολική αποδοχή.
1: Α, αυτά είναι.
0: Είδατε, είδατε.
1: Εγώ βλέπω. Βλέπω και ακούω.
2: Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω, θα χαθώ.

στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, μία δανεική, μία μέρα δανεική. Πόσο σημαντική έκφραση. Λοιπόν, πάμε.
1: Πήγα να διαβάσω τη δημοσκόπηση της GPO και βρίσκω ένα άρθρο και βλέπω Νέα Δημοκρατία στο 30,3 και το Πασόκ στο 16,10. Και λέω, Παναγία μου, πότε έγινε αυτό, πού ήμουν εγώ? Ήτανε 7 μήνες πίσω. Εσκιάχτην προσωρινώς.
0: Εσκιάχτην κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί λες, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Τι κολοτούμπες είναι αυτοί?
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,8. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 13,5. Το Πασόκ 11,2. Και Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος 7,5, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,5, Πλεύση Ελευθερίας στο 4, Φωνή Λογικής 3,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού 3,2 και Γιάννης Μενανή Μέρα 25 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 1,3 και οι υπόλοιποι είναι κάτω του 1%. Λοιπόν, που πάμε τώρα, πάμε στην εκτίμηση ψήφου που είναι η Νέα Δημοκρατία 30,3%, Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 15,8, Πασόκ 13,1, ο κύριος Βελόπουλος είναι στο 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα 8,7,

αλλά με πολύ μεγάλη ουσία. Και έχει πολύ μεγάλη ουσία στα λόγια του, γιατί διαισθάνομαι ότι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις μας αντιπροσωπεύει αυτό το κομμάτι, γιατί δεν λέμε τις πραγματικές κουβέντες, αυτές που νιώθουμε καθημερινά. Ενώ μας τα έχουν πει πολλά χρόνια πίσω ο Δήμος Μούτσης και η Σωτηρία Μπέλου. Διαφημίσεις. Παίζουμε ελληνική μουσική γιατί την αγαπάμε και την ξέρουμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβού.

0: Όπισθεν Λίτλ στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ανακαλαμάτας στους 94 και 8. Είναι το ημίωρο εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά, ο οποίος Κώστας και όλη η παρέα επανέρχονται αύριο στις θέσεις τους και μας περιμένουν να απολαύσουμε εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό, όπως τόσα χρόνια μας φροντίζουν. Όμως έχω σήμερα τη χαρά, και νομίζω πως θα το ακούσετε κι εσείς,

0: Να έχω και πάλι στην παρέα για τη νέα σεζόν τη Γεωργία Κουτσούκου. Γεωργία μου, μας ακούς?
1: Σας ακούω, σας ακούω, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία μου. Καλή ραδιοφωνική σεζόν μαζί μας.
1: Καλή σεζόν, να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είμαστε όλοι καλά, να σε έχουμε πάντα καλά στο πλευρό μας και να μας δίνεις αυτές τις μοναδικές και εξαιρετικές συνταγές που φέρουν την υπογραφή Γεωργία Κουτσούκου, πεντανόστιμους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για πες μας τα νέα σου.
1: Τα νέα μου καλά.
0: Πες μου τι έκανες.
1: Σιγά σιγά όλες οι νέες δραστηριότητες, να το πω έτσι.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ, για το ταξίδι που έκανες.
1: Για το ταξίδι συνέβη κάτι πολύ ιδιαίτερο και δεμάζει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως, μπορείς να μας το εκμυστηρευθείς?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Μια άλλη φορά αυτό, δεν μπορώ.
0: Εννοείται.
1: Είναι πολύ προσεκτικό.
0: Εννοείται, εννοείται. Δεν υπάρχει λόγος να... άλλωστε δεν νομίζω και ότι τα προσωπικά ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Σε επαγγελματικό επίπεδο εγώ ήθελα να μου πεις αν αυτό...
1: Θα γίνει την επόμενη χρονιά, γιατί είναι μερικές φορές κάποια γεγονότα που...
0: Που βέβαια ανατρέπουν. Ανατρέπουν τα πάντα στο πρόγραμμά μας.
1: Πάμε σε συνταγή.
0: Πάμε σε εξαιρετική συνταγή με την υπογραφή Γεωργία Κουτσούκου.
1: Ωραία, σήμερα έχουμε κυθαρότο καλαμαριού με ούζο, μάραθο και ξύσμα λεμονιού.
0: Μ' αρέσει ήδη πάρα πολύ.
1: Χρειαζόμαστε. 500 γραμμάρια καλαμάρια κομμένα σε ροδέλες. Όσο πιο λεπτά μπορείτε. 300 γραμμάρια μέτριο κυθαράκι. Ένα κρεμμύδι ξερό μέτριο και δύο φρέσκα κανιδάκια ψιλοκομμένα όλα. Μία ψιλοκομμένη σκελίδα σκόρδο. Μισό ματσάκι μάραθο ή άνηθο, ιδιαίτερα ψιλοκομμένο. Μισό φλιτζάνι ούζο. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Ένα λίτρο ζεστό ζωμό λαχανικών ή νεράκι. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι και φεστοτριμμένο πιπέρι. Κάνουμε το εξής. Σουτάρουμε με ελαιόλαδο τα κρεμμύδια και τα σκόρδο για 2-3 λεπτά μέχρι να γυαλίσουν. Προσθέτουμε τα καλαμάρια και τα κρυφαράκια, τον κάνουμε να έχουμε γυαλίσει τα κρυφαράκια. Σβήνουμε το ρόζο και αφήνουμε να εξαπλιστεί τελείως το αλκοόλ. Προσθέτουμε σταδιακά κουταλιά-κουταλιά το ζεστό ζωμό ή νερό, ανακατεύοντας συνεχώς για περίπου 1/4, 15 λεπτά τη ώρα. Συγχωρείτε. Αποσύρμωσε είναι το νερό. Προσθέτουμε το μάραθο, το ξύσμα, το λεμόνι, αλλά το πίπερο. Αφήνουμε 2-3 λεπτά σκεπασμένο και σερβίρουμε.
0: Έχω την αίσθηση ότι είναι από τις πεντανοστιμότερες συνταγές που έχω ακούσει από σένα. Αλήθεια, είναι ο συνδυασμός τελείος.
1: Είναι τέλειο συνδυασμός.
0: Και
1: είναι πολύ γρήγορο φαγητό, εύκολο.
0: Ναι, και είναι αυτό της μετάβασης καλοκαίρι σε φθινόπωρο.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Μ' αρέσει πολύ. Γεωργία Κουτσούκου, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Το βάλω τώρα στο Viber, στο Soul Tech.
0: Λοιπόν, για όσους...
1: Να πω ότι το site είναι έτοιμο. www.soulsec.gr είναι έτοιμο, είναι στον αέρα.
0: Μπράβο, Γεωργία μου. Συγχαρητήρια, ευχόμαστε καλές επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και σιγά σιγά θα εμπλουτίζεται και αυτό με συνταγές και διάφορα γαστρονομικά δρόμενα.
0: Τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είσαι και λίγο κρυομενούλη. Λίγο.
1: Λίγο, ναι, σήμερα ξύπνησε να έρθει με το λαιμό μου κάπως.
0: Όλοι μας, είναι η αλλαγή αυτή του καιρού και εντάξει, περαστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνταγή σου. Θα τα πούμε την Παρασκευή.
1: Ναι, κανονικότατα.
0: Κανονικότατα, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, και πάλι... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ να έχουμε μια ωραία ραδιοφωνική σεζόν. Ραντεβού την Παρασκευή, 9:30, με την πεντανόστιμους Γεωργία. Ορίστε.
1: Πρωινή καρφίτσα.
0: Στην πρωινή καρφίτσα, βέβαια, εδώ. Χρόνια σταθερά. Χρόνια σταθερά. Καλή συνέχεια, Γεωργία μου, σου ευχόμαστε.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα, την αγάπη μας. Φιλάκια. Φιλιά, φιλιά.

0: Και μετά τον Όρφεα Περίδη, άχνας εδώ, ας συνεχίσουμε να δούμε τι λέει η δυσιογραφία, Άγγελε.
1: Χθες είχαμε τρεις...
0: Α, τόσο επίκαιρη.
1: Ναι, ναι.
0: Του δευτερολέπτου δηλαδή, ναι, ναι. Χθες. Εντάξει, οκ, okay, το δέχομαι.
1: Είχαμε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Για πάμε, αποτελέσματα.
1: Οι δύο ήταν στη Γερμανία και η μία ήταν στη Ρωσία.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν...
0: Καλά, στη Ρωσία ξέρω, υπάρχει αποδεδειγμένα δημοκρατικός τρόπος εκλογής.
1: Βγήκε με 57% το κόμμα του Πούτιν. Βάζω κόμμα και συνεχίζω.
0: Πρωτότυπο, τι πρωτότυπο.
1: Σπάνιο θέλετε να πείτε, ποτέ δεν γίνεται, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα. Πάντοτε είναι ντέρμπι. Στις γερμανικές εκλογές τώρα.
0: Άλλο ντέρμπι εκεί.
1: Εκεί κι αν ήταν ντέρμπι.
0: Για πες μας.
1: Η αριστερά βγήκε νικήτρια και στις δύο εκλογικές μάχες. Το κόμμα της αριστεράς, τον Τελίνκε, με 28% πήρε τη δημαρχία του Βερολίνου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα. Και δεύτερον... Στη... Δεν θυμάμαι το κρατήδιο.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχει ένα περίπλοκο όνομα. Ένα...
0: Εντάξει.
1: Γλωσσοδέτη. Ναι, τέλος πάντων το... στο Μαγδεμβούργο.
0: Το βρήκες.
1: Το βρήκα.
0: Τι λες ρε παιδί μου.
1: Το βρήκα. Το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς δεν μπήκε καν στη Βουλή. Με ένα 4,9% που τάραξε τα νερά του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Mm-hmm. Η ακροδεξιά βέβαια ήρθε πρώτη με 38% ή 39%. Mm-hmm. Όμως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ήρθε δεύτερο με 36% και σχημάτισε κυβέρνηση με την αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καγκελάριος Μέρτς έβγαλε ένα διάγγελμα αφού βγήκαν τα exit poll και μετά τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Είπε ότι δεν θα κρυφτούμε, είναι μια πανολεθρία, είναι το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα που έχουμε φέρει από το 1949, όμως θα παραμείνω καγκελάριος γιατί πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από το συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών και είπε δύο πράγματα θα κάνω αν θέλετε. Το ένα είναι να παραιτηθώ. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, αν μου επιτρέψετε να παραμείνω καγκελάριος, θα φέρω μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Και επιλέχθηκε το σενάριο των μεταρρυθμίσεων.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι εχθές οι ρωσικές εκλογές έγιναν μέσα σε κλίμα πολεμικό, γιατί είχαμε πάρα πολλές επιθέσεις από ουκρανικά ντρόουν. Mm-hmm. 2.000 ντρόουν χτύπησαν τη Μόσχα, εχθές και προχθές. Η συμμετοχή έφτασε το 57%. Είναι πολύ για τα δεδομένα της Ρωσίας από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Και πρώτο βγήκε το κόμμα του Πούτιν, με δεύτερο το κομμουνιστικό. Mm-hmm. Έχουμε εξελίξεις από το κόμμα της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα.
0: Τι είδες αγόρι μου.
1: Έχουμε τις
0: Εγώ επιτροπές. Κοιτάω τις εξελίξεις στην αντίπερα όχθη. Καμαρώνω τον Αχιλέα Αμπέο αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Την προηγούμενη εβδομάδα που πήγε στο Βόλο, ναι, ναι, ναι, ο Σπυριδονάκης. Μου θυμίζει αυτή την παροιμία, βρήκε ο... και αγάλιασε η καρδιά. Δεν θα πω τι βρήκε βέβαια. Όλοι το ξέρουμε. Για πάμε. Για λέγε εσύ όμως τώρα για τις εξελίξεις, για να προλάβεις να τα πεις. Γιατί αν δεν τα πεις θα σκάσεις. Πάμε.
1: Βγήκαν οι συντονιστικές επιτροπές από την Ελλάς για όλους τους νομούς της χώρας. Και για τον νομό Μεσσηνίας έχουμε συντονιστή της πλατφόρμας τον κύριο Γαλιώτο Κώστα. Και μέλη είναι ο κύριος Αμανατίδης Βασίλης, η κυρία Μαρία Βεργινάδη, ο Αθανάσιος Γαλανόπουλος, Γεωργιόπουλος Διονύσης, Καλύβα Παναγιώτα, Καρούτζου Νάντια, Κισκύρας Χρήστος, Μιχαήλ Μάριος, Ντεμερούκας Ασημάκης, ακούγεται από πίσω το αραβικές
0: ναι,
1: νύχτες.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά δεν
1: Όχι.
0: είχα κλείσει τον ήχο.
1: Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Πάμε λίγο, επανέλαβε σε παρακαλώ πολύ τι είναι τα ονόματα που ακούμε.
1: Είναι τα μέλη της, της συντονιστικής επιτροπής του νομού Μεσσηνίας για το κόμμα της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
0: Μπράβο.
1: Επίσης μέλη είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Πυρόπουλος Τέλειος, ο κύριος Φαβατάς Δημήτρης που είναι και δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Φουρτούνης Φώτης, ο κύριος Χιωτέας Γιώργος και ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος.
0: Τον τελευταίο τον ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα ονόματα τα γνωρίζουμε από το παρελθόν και από την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δεν είναι δηλαδή άγνωστα στην περιοχή μας. Ακολουθούν λοιπόν τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, τα συγκεκριμένα άτομα στο νέο εγχείρημα με το κόμμα Ελλάς.
1: Πάντως θέλω να πάω μαζί με τον Πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη που θα φύγει σήμερα.
0: Γιατί... Λοιπόν, πάμε να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τις μυστικές, των πληροφοριών, οι οποίες ανησυχούν και εξετάζουν το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιχειρήσει μια πιο αποφασιστική ενέργεια εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες. Με προειδοποίησεις που κυμαίνονται από δόλιο φθόρες έως περιορισμένη εισβολή. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο διαμορφώνει διαφορετικά τις κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να αναπτύσσεται και είναι πιο το εξοπλιστικό πρόγραμμα.
1: Safe Europe.
0: Ακριβώς. Στο επίπεδο σε όλων των κρατών.
1: Many euros.
0: Σίγουρα κάποια κράτη επωφελούνται λίγο περισσότερο με όλα αυτά. Να το πούμε και αυτό.
1: Ποιοι είναι άραγε.
0: Έτσι.
1: Ποιοι είναι άραγε.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Πάντως, αν η Ρωσία κάνει περιορισμένη εισβολή στο ΝΑΤΟ, υπογράφει σίγουρα τη θανατική της καταδίκη. Δεν είναι χαζή η Ρώση.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω, Άγγελέ μου. Γι' αυτό και το βλέπω λίγο. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένας τρόπος μάλλον να δικαιολογήσουμε τα πεπραγμένα μας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βέβαια.
0: Ότι αυτές οι πώς να τις χαρακτηρίσω, οι εξομολογήσεις ή όχι, οι εκτιμήσεις, έτσι, για να μιλάμε σωστά, οι εκτιμήσεις έχουν συνήθως πίσω τους ένα κρυφό χαρακτήρα και γι' αυτό έρχονται λίγο πιο αόριστα και από υπηρεσίες που δεν μπορούν να ελεγχθούν, όπως είναι αυτές οι υπηρεσίες πληροφοριών. Οπότε πετάμε τον μπαλάκι ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και επειδή εμείς παρακολουθούμε όλα αυτά για τα κράτη μας, τρίχες, κατσαρές απαντώ εγώ με τα Predators, λοιπόν, και όπου υπάρχουν. Άρα λοιπόν πουλάμε το αφήγημα ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι αναγκαίο γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που λέει ότι η Ρωσία δεν θα διακινδύνευε ποτέ όμως
1: εισβολή στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το έχει κάνει ποτέ στην ιστορία της για να
0: ακριβώς
1: το κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, και με αυτή την ανάλυση αποχαιρετώ τον Άγγελο Μπουρεντώνη, διότι πρέπει να τρέξει σε θάλασσες και βουνά, σε πλατείες και σοκάκια, σε εκκλησίες και μοναστήρια, σε πανηγύρια, σε ό,τι...
1: Σε εκκλησίες θα πω σίγουρα.
0: Λοιπόν, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9 εδώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί θα συνεχίσουμε εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, με πολλά.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Έτσι. Και πολλά και διάφορα και ωραία. Λοιπόν, τώρα διαφημίσεις, γεια σου Άγγελε.
1: Bye bye.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου, Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
14: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
13: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
14: χωρίς δεύτερη σκέψη.
13: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
15: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
17: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και φυσικά στο τρίτο ημίωρο είναι μαζί μας το εξειδικευμένο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Άμιου, το οποίο θα το βρείτε Νικολάου Πλαστήρα 32. Είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι σύγχρονο, καινούριο και φυσικά εξοπλισμένο με έμψυχο αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό για την καλύτερη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Επισκευή αυτοκινήτων πετρελοκίνητων, βενζινοκίνητων και φυσικά ηλεκτροκίνητων, διότι υπάρχουν και τα εξειδικευμένα μηχανήματα για αυτόν τον τύπο των αυτοκινήτων. Ο Σοκράτης Άμιος είναι δίπλα στους πελάτες του 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και με ένα τηλεφώνημα. Βρίσκουμε τη λύση μαζί σας για το καλύτερο αποτέλεσμα του αυτοκινήτου σας. Φυσικά πάντοτε χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά των πιο επώνυμων εταιριών στο χώρο του αυτοκινήτου. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500. Διαδικτυακά μας ακούτε από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων και φυσικά κάνετε follow στα social media κανάλι Ένα Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια έτσι είδηση μουσικού χαρακτήρα, μιας που είχαμε τη δημοσιοποίηση από τον ίδιο το Σταμάτη Σπανουδάκη της αναβολής της συναυλίας του στο Μεσολόγγι, μιας και υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό, αφήνοντάς του ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι και με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη του συναυλία στις 26 Σεπτεμβρίου. Πάμε λοιπόν να τιμήσουμε και να ευχηθούμε περαστικά σε έναν πολύ μεγάλο μουσικό με ένα πολύ γνωστό κομμάτι σε όλους μας, του Σταμάτη Σπανουδάκη.

Γιάννης Πάριος. Καλημέρα, τι κάνεις? Αυτό, όπως και η ακτή από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πολλά άλλα, είναι επιτυχίες του Σταμάτη Σπανουδάκη. Και να μείνουμε λίγο στη μουσική σκηνή, γιατί δεν είναι πολλές οι ημέρες που έμειναν για την πολύ αναμενόμενη εμφάνιση της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Η Άννα Βύση θα εμφανιστεί και πάλι στο Καλλιμάρμαρο. Παρουσιάζοντας και τη νέα της επιτυχία σε μουσική και στίχους, φυσικά Νίκου Καρβέλα. Όχι, γιατί το πρόγραμμα θα συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες της καλλιτέχνηδος με τις νεότερες κυκλοφορίες της, ενώ την αυλία θα ανοίξει ο διεθνούς φήμης DJ Άργη ή Άργη ή όπως θέλετε. Πείτε το εσείς. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να την τιμήσω παίζοντας τη νέα της επιτυχία. Δεν είναι λίγοι, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, το Καλλιμάρμαρο θα είναι γεμάτο και η Άννα Βύση θα τραγουδήσει

Αυτό λοιπόν είναι το νέο κομμάτι του Νίκου Καρβέλα με τη φωνή της Άννας Βύση, όπου είμαι σίγουρη ότι θα ξεσηκώσει τα πλήθη στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Όχι γιατί λοιπόν, όχι γιατί. Πάμε να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Είχαμε μία νέα δημοσκόπηση, η οποία έγινε για λογαριασμό του theopinion.gr, είναι μία ιστοσελίδα. Η δημοσκόπηση δημοσιεύθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα και δίνει στο κυβερνών κόμμα 30,1%, δίνει δεύτερη θέση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%, ενώ τρίτο είναι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής με 12,8%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,9%, όπου βλέπουμε μία μικρή αύξηση στο ποσοστό του κόμματος του ΚΚΕ. Την Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου με 6,2, παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού στο 5,2%. Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,1%. Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία βρέθηκε και στη Μεσσηνία στο Μνημόσυνο στην Πηγάδα με 4,1%. Μέρα 25 με 3%. Σπαρτιάτες με 2%. ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%. Νίκη με 1,2%. Νέα Αριστερά με 0,9%. Και Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη δεν πιάνει ούτε 1%, κινείται στο 0,8%. Με βάση τα στοιχεία σε αυτή τη δημοσκόπηση γίνεται και ενδεικτική κατανομή των εδρών, με τη Νέα Δημοκρατία να καταλαμβάνει 122, την Ελλάς 46, το ΠΑΣΟΚ 39, το ΚΚΕ 21, την Ελληνική Λύση 19, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 16, την Πλεύση Ελευθερίας 16, τη Φωνή Λογικής 12 και το Μέρα 25 9. Μέρα 25. Γιάννης Βαρουφάκης. Η δημοσκόπηση δίνει και εύρος τιμών με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Για τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, το κάτω όριο είναι 27,3% και το άνω 32,9%. Ενώ για το ΠΑΣΟΚ το αντίστοιχο εύρος είναι 10,7% έως 14,9%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 27,5%, η Ελλάς στο 13% και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο 10,2%. Όσον αφορά τα δύο βασικότερα κριτήρια που θα έπαιζαν ρόλο στην επιλογή του κόμματος που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απαντούν πρώτον την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ ακολουθούν το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού. Στη δημοσκόπηση τέθηκε και ερώτημα για τα ενδεχόμενα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη, με το 80% να απαντά «δεν θα το ψήφιζα σε καμία περίπτωση» για τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 81% για τον Ηλία Κασιδιάρη. Σημαντικά στοιχεία λοιπόν της δημοσκόπησης από το theopinion.gr. Και κάπως έτσι πάμε στο τελευταίο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα πριν το τέταρτο και τελευταίο μέρος της πρωινής καρφίτσας.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνος η ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
7: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης. Γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο.

πούμε, εννοώ είδος κρέατος, είδος Παρασκευής, μαριναρίσματος, τα μπαχαρικά που μας αρέσουν ή να επιλέξουμε από τις έτοιμες προτάσεις που φροντίζουν καθημερινά ο Αλέξης και ο Ανδρέας να μας προσφέρουν. Όλα αυτά στο Volcanoes Farm Φαρών 150 μαζί με πραγματικά μοναδικά προϊόντα ντελικατέσεν και δικής τους παραγωγής, όπως αλαντικά και λοκάνικα, που μπορεί να έχουν σοκολάτα, πιπεριά, τσίλι, διάφορα μυρωδικά, να είναι από χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας, αλλά και προϊόντα της χώρας μας, από μικροπαραγωγούς

όπου επιλέγουν και θα βρούμε στο Volcanoes Farm φαρών 150.

Σήμερα ξεκίνησε ο έλεγχος, όπως σας είχα πει την Παρασκευή, ότι σήμερα θα ξεκινούσε στο νησί των Ανέμων, στη Μύκονο, η εξονυχιστική έλεγχη στη σφραγισμένη πολεοδομία από ειδικό κλιμάκιο που κατέφτασε μετά από εντολή της εισαγγελίας Σύρου. Το κτίριο ήταν σφραγισμένο από την Παρασκευή προκειμένου να μην υπάρξει καμία μεταφορά στοιχείων από το συγκεκριμένο χώρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη καθώς υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε εκκρεμότητα οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί από την εν λόγω υπηρεσία. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος ή πολεοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες.

αλλαγή σκηνικού καιρού τα επόμενα 24 ώρα. Μιας και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Το σκηνικό αλλάζει από αύριο. Ψυχρότερες αέριες μάζες από την Ανατολική και τη Βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς τον ελληνικό χώρο, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και περισσότερη αστάθεια. Εν αναμονή λοιπόν προφανώς βοριάδων. Και δεν θα μπορούσα να επιλέξω καλύτερο κομμάτι, μάλλον, εάν θελήσει, εάν επιλέξει και θέλει να το παίξει ο υπολογιστής. Από... το βοριά του Απών.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no.
1: Απλά με βρέχει να το... να συνεργαστεί ο υπολογιστής.
0: Money gets back.
1: Μπορούμε να δούμε άλλα θέματα φυσικά από την επικαιρότητα. Πάμε.
0: Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work.
1: Είχαμε άλλη μία ενημέρωση από τον Κώστα Λαγουβάρδο, ο οποίος μιλάει για την κλιματική αλλαγή, η οποία μας λέει πως είναι εδώ και ότι όλο και συχνότερα θα είναι τα ακραία φαινόμενα. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, ο οποίος είναι μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό και Αστεροσκοπείο Αθηνών, υπογραμμίζει πως το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να κάνει αίσθητη την παρουσία της ολοένα και περισσότερο.

Αυξημένες θερμοκρασίες και παρατεταμένους καύσονες σε όλες τις εποχές του χρόνου. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, στην Ελλάδα ανέβηκε κατά μέσο όρο 1,5 βαθμό τα τελευταία 30 χρόνια, με μεγαλύτερη αύξηση στις υπηρετικές περιοχές. Η μείωση των χιονοπτώσεων και χιονοκάλυψη στα ελληνικά βουνά διαταράσσει τον υδρολογικό κύκλο και μειώνει τις υδατικές πηγές. Η έλλειψη νερού δεν αφορά μόνο τις βροχοπτώσεις, αλλά και τη διαχείριση του πόρου μέσω μείωσης απολειών και εξοικονόμησης κατανάλωσης. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεση διαμόρφωση βιώσιμης υδατικής πολιτικής λόγω γεωγραφικής θέσης, κλιματικής αλλαγής και εποχικής ζήτησης, μας λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, και εμείς πρέπει να τον ακούσουμε, διότι είναι ειδικός και φυσικά είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε και πόσο πρέπει να θωρακιστούμε απέναντι στην κλιματική κρίση.

Διαστάσεις άλλου επίπεδου παίρνει ο θάνατος του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας. Απόλυα λοιπόν υπήρξε ενός 15χρονου ο οποίος κατέρευσε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στην Καρίτσα Λάρισας. Αλλά υπάρχει ανακοίνωση σχετικά με το πότε έφτασε το ασθενοφόρο με τους διασώστες από την 5η υγειονομική περιφέρεια Θεσσαλίας. Και σε ανακοίνωσή της ακριβώς αναφέρει: θα θέλαμε να επισημαίνουμε τα εξής. Τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα για το ανωτέρο τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 29ου ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ στις 9 και 5 για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα. Απόσταση μεταξύ Λάρισας και Καρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς Καρίτσας 50 λεπτά και Γόνων Καρίτσας 47 λεπτά. Το ασθενοφόρο των κέντρων υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας το ένα και Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφήχθη στην Καρίτσα 21 και 50. Παρέλαβε το περιστατικό, το οποίο δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφήχθη στο νοσοκομείο της Λάρισας 23 και 39, είναι πολλές οι ώρες παιδιά, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Για άλλη μία φορά φαίνεται το πόσες είναι οι ελλείψεις σε περιοχές λίγο πιο απομακρυσμένες από κεντρικές πόλεις και πώς μπορεί να χάσει τη ζωή του ένα παιδί χωρίς να υπάρχει καμία κάλυψη. Και νάτος που ήρθε ο βοριάς που έρχεται από αύριο, ήρθε και στον αέρα μαζί μας.

0: Απόν λοιπόν βοριάς, βοριάδες σε λίγο θα ξεκινήσουν και θα ρίξουν και τη θερμοκρασία και στην περιοχή μας. Για όσους εκμεταλλεύθηκαν το Σαββατοκύριακο με ένα μπάνιο στη θάλασσα, ήταν πάρα μα πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν, σήμερα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη και νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! Εν τω μεταξύ σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι...
1: Jack, I'm all right, Jack.
0: Ήδη από σήμερα έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου βρίσκεται η διερευνητική, λόγω της διερευνητικής της παρουσίας, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αξιολογήσει την πρόοδο που σημειώθηκε, συγγνώμη, μετά την τραγωδία των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023.

Αυτοβούλος και όχι ως κατηγορούμενος παρουσιάζεται σήμερα στην Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media. Και με αυτή την είδηση θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω μουσικά. Για σήμερα, όσον αφορά την πρωινή καρφίτσα, γιατί στις 12 η Ιωάννα στο τετράγωνο εδώ στους 94 και 8, με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά και όλους εσάς μέσα από το κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, και φυσικά μέσω και του web radio ngradio.gr, που μπορείτε να μας ακούσετε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου, και από όπου κι αν θέλετε. Την αγάπη μου, ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9, τα λέμε και πάλι στις 12.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 09 711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμης, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση
8: Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας.

μελαγχολία. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6, με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να βρέξει. Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις 6.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: 12 και 2.
1: Καλώς μας δεχτήκατε.
0: Της Ιωάννας στο τετράγωνο.
1: Ακριβώς, στο κανάλι ένα Καλαμάτας και ακόμα
0: στον ngradio.gr. Συντονισμένη στα RGNA στους 94 και 8. Συντονισμένη διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική και όπου φτάνει. Ένα web radio μέσω του NG. Καλή εβδομάδα, καλέ.
1: Καλημέρο, καλησπέρες. Και καλή εβδομάδα και όλα τα καλά, γιατί είναι ωραία η μέρα σήμερα και ξεκινάμε όμορφα.
0: Ιωάννα Μαλούση
1: και Ιωάννα Γουρνά
0: στα μικρόφωνα για να περάσουμε όμορφα
1: τις δύο επόμενες ώρες.
0: Τώρα εγώ που δεν θυμάμαι πως είναι... Με νέες ιδέες.
1: Και ναι, για πες.
0: Χαθήκαμε. Ναι. Ναι. Για ξεκινά εσύ.
1: Να πω ότι το...
0: Να πούμε να κάνουν follow.
1: Να κάνουν follow στο Facebook, στο Ιωάννα στο τετράγωνο με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram, στο Ιωάννα στο τετράγωνο με λατινικούς.
0: Ακριβώς. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, φίλε μου, ότι είναι 21 Σεπτεμβρίου.
1: 21.
0: De facto.
1: De facto.
0: Του σωτηρίου έτους 2026. Ημέρα Δευτέρα.
1: Δόξα να έχει. Να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είχε μπάνια, κυρίες και κύριοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι από όλους τουλάχιστον, γιατί με αγριό κοιτάζει. Ξεκινήσαμε όμορφα. Με αγριό κοιτάζει. Διότι το Σάββατο το πήγε. Εχθές κάτι μπουμπουνιτά, κάτι λίγο, κάτι υγρασίες περίεργες, κάτι. Μουρτζούφιασε ο καιρός. Υπάρχει λέξη. Μουρτζούφιασε ο καιρός.
0: Εμείς να μην μουρτζουφιάσουμε.
1: Όχι, εμείς όχι. Μας βλέπεις εδώ. Αν και το σλόγγαν ξεκινώντας την εκπομπή ήταν. Δεν την αντέχω, κύριε Πρόεδρε.

0: Τι θέλεις από μένα, μίλησέ μου.
1: Δεν μπορώ να, να φανταστώ ότι μου συμβαίνει αυτό.
0: Τι σου συμβαίνει ακριβώς? Πες
1: δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Πες το στη θεία Ιωάννα.
1: Ναι. Δε ζυπή.
0: Όχι.
1: Τι ζυπή, τι πιζή, τα πτού, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Τι ζυπέ.
1: Τι ζυπέ.
0: Τι ζυπέ
1: ρε παιδιά. Τι ζυπέ.
0: Μα αφού σου λέω, πες στη θεία Ιωάννα να βοηθήσει την κατάσταση.
1: Τι ζυπέ.
0: Τι ζυπέ παιδιά.
1: Τι ζυπέ. Ε?
0: Λοιπόν, το βάζουμε λίγο ένα τέτοιο μια ερωτησούλια να δούμε να μας απαντήσουν.
1: Λοιπόν, περιμένουμε inbox.
0: Έτσι.
1: Εκτός αν θέλετε να μας καλέσετε.
0: Στο 2-21-0
1: 92-500.
0: Αυτό.
1: Και να μας πείτε τι σημαίνει.
0: Τι ζυπέ.
1: Τι ζυπέ.

0: διότι είναι μια ενότητα της ΙΠΕ που έρχεται.
1: Εδώ είναι.
0: Εδώ είναι.
1: Έχει έρθει.
0: Έχει έρθει.
1: Υφίσταται κανονικός. Απλά δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή της.
0: Το ντεμπούτο της.
1: Το ντεμπούτο της.
0: Έρχεται όμως τη ΖΙΠΕ.
1: Τη ΖΙΠΕ. Αναμένουμε όμως τα μηνύματα για να δούμε αν το πιάσατε τι σημαίνει το τη ΖΙΠΕ.
0: Λοιπόν. Ή το ΔΕΖΙΠΕ.
1: ΔΕΖΙΠΕ.
0: Τι από τα δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά επειδή ΖΙΠΕ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, υποδεχθήκαμε δηλαδή την 21η Σεπτεμβρίου. Πολύ άσχολη 21η Σεπτεμβρίου. Καταρχάς γιορτάζει ο Ιωνάς. Άρα χρόνια πολλά στους Ιωνάδες, να τους χαιρόμαστε, να τους θυμηθούμε σήμερα όποιον έχει κάποιος ο οποίος έχει τέλος πάντων την τύχη να γνωρίζει κάποιον Ιωνά. Και βεβαίως όλους αυτούς οι οποίοι έχουν σήμερα 21η γενέθλια. Χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Με
0: χρόνια
1: υγεία, πολλά. Ρε παιδιά. Με υγεία, πάντα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων είναι και Διεθνής ημέρα ειρήνης. Πολύ ωραία, γιατί είναι μια ημέρα που μας θυμίζει ότι καλό θα ήταν να τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Έτσι. Έτσι. Καλή τη διάθεση. Επίσης, είναι η ημέρα συνεργασίας. Άρα η σημερινή ημέρα μας λέει: δεν θέλω καυγάδες. Θέλω ειρήνη. Θέλω συνεργασία. Μας λέει δηλαδή ουσιαστικά: παιδιά, καθίστε κάτω, συζητήστε το, βρείτε τα. Δεν την αντέχω, κύριε πρόεδρε. Έχουμε όμως και ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη, ενώ είναι και παγκόσμια ημέρα Αλσχάιμερ. Και εδώ 21η Σεπτεμβρίου αποκτά λίγο περισσότερο βάθος, γιατί η μνήμη είναι τελικά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε. Και αφού μιλάμε για μνήμη, ας δούμε ποιοι άνθρωποι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Τα αυτόφερα. Λοιπόν, το 1934 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν. Δηλαδή, σήμερα έχει γενέθλια ένας άνθρωπος που μας έμαθε ότι μπορείς να τραγουδάς για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη ζωή, το θάνατο και όλα τα ενδιάμεσα, και να ακούγεις ταυτόχρονα υπέροχα και λίγο επικίνδυνα. Συναισθηματικός ίσως. Λοιπόν, το 1936 γεννιέται ο Νίκος Πουλατζάς, ο διανοούμενος θεωρητικός άνθρωπος που πιθανότατα μπορούσε να κάνει μια απλή κουβέντα για τον καφέ να εξελιχθεί σε πολιτική και κοινωνική ανάλυση 45 λεπτών. Και μετά έχουμε,
2: ποιον έχουμε,
1: το 1950 γεννιέται ο Μπιλ Μάρεϊ. Άρα λοιπόν, εδώ 21η Σεπτεμβρίου, σήμερα γενεθλίων του Μπιλ Μάρεϊ, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εδώ έφερε έναν τραγουδιστή, σου λέει, ένα διανοούμενο και τον Μπιλ Μάρεϊ. Κάνε ό,τι θέλεις. Και πράγματι είναι μια πολύ ωραία παρέα. Βέβαια, η σημερινή ημέρα έχει και το αγαπημένο θέμα της κυρίας Γουρνά. Το δύσκολο κομμάτι, το οποίο για κάποιο λόγο είναι το αγαπημένο της. Τους ανθρώπους που έφυγαν. Ο Αντώνιο Αλμέιντα, ο Νικόλαος Καπετανίδης και ο Ιωάννης Σικουτρής.
0: Γεια σου βρε Στέλιο που βρήκες κατευθείαν τι σημαίνει το τι ζυπέ ή το δε ζυπέ.
1: Έτσι, είδες ο ραδιοφωνικός ο άνθρωπος, τρέχει διαφορετικά το μυαλό του.
0: Ακριβώς αυτό σημαίνει, θα το πω αφού ολοκληρώσει η κυρία Μαλούση που τελειωμό δεν έχει.
1: Έτσι, δεν έχω τελειωμό στα ηλιό, θέλω να λέω κι άλλα. Λοιπόν, ο Αλμέιντα, ο Καπετανίδης και ο Σικουτρής ήταν άνθρωποι με τη δική τους διαδρομή, τη δική τους εποχή και τη δική τους θέση στην ιστορία. Και κάπως έτσι, 21η Σεπτεμβρίου, μας θυμίζει ότι μια ημερομηνία δεν είναι απλώς ένας αριθμός στο ημερολόγιο. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν, άνθρωποι που έφυγαν, γεγονότα που συνέβησαν και πράγματα που αξίζει να θυμόμαστε. Εντάξει.
0: Okay.
1: Αυτό.
0: Και θα αποκαλύψουμε λοιπόν τι ζυπέ, τι παίζει.
1: Τι παίζει.
0: Break it down. Και δε ζυπέ, τι δεν παίζει.
1: Έτσι.
0: Μια καινούργια ενότητα.
1: Διότι όπως καταλάβατε, την ταυτότητα της ημέρας την είπαμε σήμερα διαφορετικώς.
0: Έτσι, θα σας λέμε τι παίζει.
1: Έτσι.
0: Και τι δεν παίζει.
1: Έτσι.
0: Ή δε ζυπέ.
1: Έτσι. Και έτσι η κάθε μέρα θα γίνεται πολυπρόσωπη. Έτσι. Άρα λοιπόν σήμερα χρόνια πολλά στον Ιωνά. Καλή Παγκοσμία ημέρα ειρήνης. Και πάμε παρακάτω, γιατί αύριο θα έχουμε μια άλλη ημερομηνία που δεν ξέρουμε τι χαρακτήρα θα μας βγάλει. Πάμε και να δούμε. Να είμαστε υγιείς και αύριο. Να είμαστε εδώ.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Καλά, ναι, αλλά ξέρεις, είναι και μια ευχούλα.
0: Δεν ξέρω για σένα, εγώ θα είμαι.
1: Αχ, ωραία, γορνίτσα μου. Γορνίτσα μου.
0: Έτσι. Για να διευκρινίσω, τη μουσική στην εκπομπή επιμελείται η κυρία Ιωάννα Γουρνά και σας ενημερώνει ότι πολύ σπάνια μπορείτε να κάνετε παρεμβάσεις διότι συνάδει με τη θεματολογία της εκπομπής. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να θέλετε να ακούσετε κάποια κομμάτια, όμως δεν είναι εκπομπή αφιερώσεων και επιλογών. Την αγάπη μου σε όλους με αυτό το κομμάτι.
1: Και πρέπει να προσθέσω εγώ ότι η κυρία Κουρνέ έχει μια απίστευτη ικανότητα να συνδυάζει το θέμα με το τραγούδι. Θέλετε να μου πείτε, δηλαδή όσο ψαγμένος και να είσαι, που πάει και τα βρίσκει και ταυτοκολλάει από... Δεύτερο ταφ είναι αυτό σήμερα. Λοιπόν, και ταυτοκολλάει,
0: ας πούμε... Θα ακούσουμε κανένα τραγούδι.
1: Το κλείνω.

0: Λοιπόν, και πριν συνεχίσουμε φυσικά με τη ροή της εκπομπής, επειδή η έκτακτη επικαιρότητα έχει πάντοτε το πρώτο λόγο, διαβάζω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε επιδείνωση, έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της χώρας μας. Και επειδή ξέρω ότι μέσω του NG Radio μπορεί να μας ακούτε σε αυτές τις περιοχές, φυσικά τα φαινόμενα θα είναι έντονα από αύριο Τρίτη 22/9 και μιλάμε όσον αφορά την περιοχή της Θεσσαλίας στον ομό Μαγνησίας, στις Ποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες έως το απόγευμα. Στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα, και μιλάω για την αυριανή ημέρα, για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά την Τετάρτη, εξακολουθεί να παραμένει ο καιρός επικίνδυνος στη Θεσσαλία και στον ομό Μαγνησίας. Από την Πέμπτη θα υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπου ενδέχεται να συνοδεύονται από καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Να σας το δώσω ακριβώς όπως θα το έλεγα στην πρωινή εκπομπή.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Γούρνα.
0: Καλή συνέχεια τώρα, στην συνέχεια της Ιωάννας το τετράγωνο.
1: Πού θα πάμε απόψε, να πούμε, ή απόψε ή σήμερα?
0: Εδώ στην Καλαμάτα ή γενικώς?
1: Όχι, εδώ στην Καλαμάτα πρώτα.
0: Εντάξει, για τους Καλαματιανούς.
1: Για τους Καλαματιανούς,
0: λοιπόν. Το θέμα αφορά τα Αιρτζιανά.
1: Τοπικά, τοπικά.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα Αλσχάιμερ, το Παπαδοπούλιο διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δράση ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την άνοια και την όλσο του Αλσχάιμερ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από τις 10 η ώρα το πρωί και μέχρι τις 2.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια αυτή της διαδικασίας, άτομα άνω των 60 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τεστ μνήμης και αξιολόγηση. Αυτά.
0: Αν είστε άνω των 60 και μας ακούτε και μας αντέχετε, μπορείτε να το αντέξετε αυτό. Παρεπιπτόντως, είδα ένα πολύ ωραίο, μου έστειλε ο Άγγελος ένα πολύ ωραίο, γέλασα πολύ. Δηλαδή είναι για να γίνει viral στο TikTok, ένα παππού εκεί που έχει βγάλει ένα βιντεάκι, ένα τραγουδάκι δικό του.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μελοποιήσει ένα ποίημα του.
1: Δικό του.
0: Ναι,
1: δική
0: εντελώς
1: του παραγωγής. Ωραία.
0: Και δική του και το τραγουδάκι. Όλες.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, έπεσα κάτω. Νεκρή. Για πάμε.
1: Λοιπόν, και το ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, το δημιουργικό ντοκιμαντέρ Καλαμάτας στο χώρο του Ντοκαφέ, απόψε στις 8.30 γεμίζει το πεζόδρομο της Κουτσομητοπούλου με αρώματα, αναμνήσεις και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, με την συγκινητική και ατμοσφαιρική ταινία της Αγγελικής Αντωνίου «Πράσινη θάλασσα». Μια ιστορία μνήμης, επούλωσης και αναφερόμενη στην θεραπευτική δύναμη της μαγειρικής.
0: Εγώ έχω για αυτή τη δουλειά έχω τη Γεωργία την Κουτσούκου, την πεντανόστιμο. Και μου κάνει την καλύτερη θεραπευτική δύναμη της μαγειρικής.
1: Πρέπει να σας πω και όσους παρακολουθούν πρωινή καρφίτσα.
0: Έτσι.
1: Και πεντανόστιμος.
0: Έτσι. Όμως για όσους δεν το ξέρουν, η Γεωργία Κουτσούκου, και φαντάζομαι θα γίνει πολύ σύντομα, βγαίνει και στον NG Radio, αλλά όχι ως πεντανόστιμος. Α, να τα διευκρινίζουμε αυτά. Ως Τζόρτζια μπορεί να βγαίνει, ως πεντανόστιμος έχει πάρει τον τίτλο εδώ και μία εξαετία.
1: Στην πρωινή,
0: ναι, στην πρωινή καρφίτσα.
1: Εξαιρετικός τίτλος.
0: Μαλουσάκι,
1: για πες.
0: Εσύ για πες.
1: Έχω ζώδια.
0: Το έφερα, λίμωνο.
1: Είναι αρχή της εβδομάδας. Πρέπει να σας ενημερώσω για το τι μέλη γενέστε.
0: Ναι. Λοιπόν, αρκεί να είστε καθιστή.
1: Η εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου 2026 φέρνει τη φθινοπορεινή ησημερία, την είσοδο του ήλιου στο ζυγό και μια πανσέλινο στον κρυό, που θα μας κάνει να τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, το αστρολογικό...
0: Ενώ μέχρι τώρα δεν τα θέλαμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, το αστρολογικό λοιπόν δελτίο της εβδομάδας έχει ως εξής. Κρύοι, η πανσέλινος στο ζώδιό σας φέρνει ξεκαθαρίσματα. Είτε θα κάνετε ένα ερωικό νέο ξεκίνημα, είτε θα τσακωθείτε με τον καθρέφτη σας. Πάρτε μια ανάσα πριν μιλήσετε.
0: Εγώ.
1: Είναι στους κρυούς ακόμα.
0: Δεν έχει σημασία, επηρεάζομαι πάντα από το προηγούμενο.
1: Λοιπόν, Ταύρος, η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας δημιουργεί μια μικρή ένταση. Ας τον κόρακα. Αλήθεια. Αντί να ζηλέψετε το σύμπαν, διοχετεύστε την
0: όμως
1: ενέργεια.
0: Εσύ την έχεις τώρα αυτή τη στιγμή, την ακούω στο αυτιά μου.
1: Την ένταση.
0: Ναι,
1: είναι, ξέρεις γιατί. Θα σου εξηγήσω. Επειδή δεν έχω μιλήσει καθόλου το Σαββατοκύριακο, ήρθα εδώ σήμερα και δίνω πόνο. Θα το μαζέψω. Λοιπόν,
0: δεν την πιστεύω, Χριστέ μου. Επανέλαβε, σε παρακαλώ πολύ.
1: Η Αφροδίτη στο Σκορπιό σα δημιουργεί μια μικρή ένταση.
0: Εντασούλα, λέγεται.
1: Αντί να ζηλέψει το σύμπαν.
0: Άκουσε με, θα μου δίνει σημασία. Δεν θα διαβάζετε και. Εντασούλα, λέγεται.
1: Εντασούλα, κύριε.
0: Όταν είναι μικρή, είναι εντασούλα.
1: Αντί να λοιπόν να ζηλέψετε το σύμπαν, διοχετεύστε την ενέργεια στα οικονομικά σα ή. Στο να φάτε κάτι καλό.
0: Παίζει. Αυτό πάντα παίζει.
1: Δίδυμη. Ο ήλιος στο ζυγό σας πάει πολύ. Είδες τώρα.
0: Όχι, επίτηδες το κάνεις.
1: Είδες τώρα.
0: Έχω δει ότι ψάχνεις, ό,τι γράφει. Βάζεις, γκουγκλάρεις και λες. Τι γράφει καλό για το δίδυμο, δώσε. Στο AI μπαίνεις, δεν μπορεί.
1: Άκου τι λέει παρακάτω. Φλερτάρετε ασύστολα. Αμάν.
0: Μέσα από τα ντουβάρια σας.
1: Αλλά προσπαθήστε να θυμάστε τα ονόματα όσων γνωρίζετε για να μην παρεξηγηθείτε.
0: Και προσοχή στο Τέζα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και προσοχή
1: Κώστας,
0: στο Τέζα.
1: Ανή Κώστας.
0: Για ξαναπες το αυτό, μ' άρεσε. Δώσε πάλι αυτό το πόνο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Κώστας εδώ. Ανή Κώστα μου, τι κάνεις μαζί.
0: Θα πεθάνω, δεν την πιστεύω.
1: Καρκίνος, οικονομική τύχη και πλούτος στον ορίζοντα.
0: Φάτε τα, φάτε
1: μην
0: τα.
1: Μην τρέξετε να ταξοδέψετε όλα σε διακοσμητικά για το σπίτι. Κρατήστε και κάτι για το λογαριασμό του ρεύματος.
0: Κυρίως γι' αυτό.
1: Κυρίως. Λέων, το εξάμηνο ερμηδία σας δίνει επικοινωνιακό αέρα. Θα πείσετε ακόμα και τον πιο δύσκολο. Απλώς μην αρχίσετε να μιλάτε ασταμάτητα μόνο για τον εαυτό σας. Παρθένος, είστε στα τυχερά ζώδια της εβδομάδας που προσελκύουν χρήματα. Άντε βρε και σε καλή μεριά. Ώρα να περάσετε από τα λόγια στις πράξεις και να ζητήσετε εκείνη την αύξηση. Α, έτσι θα το πάρετε τα παραπάνω. Γιατί να τα πάρετε έτσι, μην έχετε και πολλές ελπίδες. Αλλά okay, δοκιμάστε εσείς, εγώ δεν είναι. Λοιπόν, ζυγός, χρόνια πολλά. Ο ήλιος μπαίνει στο ζώδιό σας και η προσοχή στρέφεται πάνω σας. Μην πάθετε κρίση αναποφασιστικότητας για το τι θα φορέσετε στο πάρτι. Σκορπιός, η Αφροδίτη είναι πάνω σας και το μυστήριο ξεχυλίζει. Όμως η ανάνδρομη τάση φέρνει ένταση. Μην αρχίζετε τις ανακρίσεις του γύρω σας.
0: Και δεν είναι και μικρή, δεν είναι εντασούλα.
1: Όχι, είναι ένταση. Μην αρχίζετε τις ανακρίσεις στους γύρω σας, δεν είστε το CSI. Το ξώτη, η κοινωνικότητα στο κόκκινο, όλοι θέλουν να βγουν μαζί σας, αλλά εσείς μάλλον ψάχνετε πώς να αποδράσετε σε άλλη χώρα. Βρείτε μια μέση λύση. Γίνεται. Εγώ καιρός. Τα επαγγελματικά, φίλοι μου, παίρνουν φωτιά.
0: Τι πρωτότυπο για τους εγώ καιρούς.
1: Εγώ καιρός. Εγώ έχω οροσκόπο. Η πανσέλινο σας πιέζει να κλείσετε κρεμότητες. Έχω φτιάξει φακέλους στο σπίτι. Μην πάρετε δουλειά και για το σπίτι το Σαββατοκύριακο. Ας τον κόρακα. Υπάρχει και ζωή. Αλήθεια. Ή φουρνά σας θα πρέπει να τα πείτε. Υδροχός. Νέες ιδέες, φιλοσοφικές συζητήσεις και τάσεις για ταξίδια. Αν δεν μπορείτε να φύγετε απλώς, χαθείτε στις σκέψεις σας. Ο συνήθως. Καλό και αυτό. Αλλά μην ξεχάσετε το φούρτο ανοιχτό. Όχι. Λαμπαδιάσατε. Και οι χθείες, διέστηση στα ύψη και ευκαιρίες για κέρδη. Αν νιώσετε ότι πρέπει να παίξετε ένα τυχερό παιχνίδι ή να κάνετε μια επένδυση, ακούστε το ενστικτό σας, αλλά πάντα με μέτρο.
0: Και εγώ τώρα ξέρεις τι πρέπει να βάλω, ε?
1: Για πες.
0: Πρέπει να βάλω ένα τραγούδι.
1: Και μετά.
0: Και μετά πρέπει να πάω στις απαραίτητες διαφημίσεις.
1: Καλό δρόμο, θα πω εγώ.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
11: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού!
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
15: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799. Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε τώρα ότι αργήσαμε. Λίγα λεπτάκια ήταν αυτά. Ίσα μόλις για να ξέρετε.
1: Να πάμε μια βολτούλα στην αγορά.
0: Πού
1: να δούμε
0: και τι θα ψωνίσετε. Και κυρίως να αναζητήσετε αυτά που ακούσατε. Διότι στηρίζοντας την τοπική αγορά, στηρίζεις τον ίδιο στον εαυτό. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται αυτό. Ξεχάστε πια όλα αυτά τα αγνώστου προελεύσεως κατασκευής και τα λοιπά και τα λοιπά που έρχονται από χώρες της Ανατολής. Και επιλέξτε πράγματα.
1: Μόνο αυτά, γιατί μπορεί να έρθει και κάτι άλλο από την Ανατολή. Οπότε ξέρετε, το νου σας.
0: Το νου σας. Μόνο τα ψώνια.
1: Μόνο τα ψώνια. Μόνο.
0: Αλλά ό,τι άλλο δείτε από Ανατολή.
1: Έτσι. Εκτιμήστε το.
0: Εκτιμήστε το. Και υπάρχει λόγος που το λέμε.
1: Έτσι, δεν το λέμε τυχαία.
0: Έτσι, θα το διαπιστώσετε πολύ
1: σύντομα. Όσο νουπο
0: έρχεται.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω κάτι συμπληρωματικά να πω για τα ζώδια. Θέλεις να τα πω?
0: Για πες.
1: Από 21 με 27 Σεπτεμβρίου υπάρχουν τρία ζώδια που προσελκύουν τον πλούτο και την επιτυχία. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να αναλάβετε δράση και να αρχίσετε να υλοποιείτε όσα επιθυμείτε. Ποιοι είστε αυτοί? Οι Παρθένοι,

0: Σελήνο στο ζώδιό σας σας κάνει να τα θέλετε όλα δικά σας. Στην πράξη, αν είστε σε σχέση, ο σύντροφός σας θα νιώσει ότι συζητάει με τον τοίχο. Αν είστε ελεύθεροι, το φλερτ σας θα μοιάζει περισσότερο με ανάκριση. Φτού κακά δηλαδή, αφήστε το καλύτερα, αφήστε να περάσει η εβδομαδούλα. Μετά θα σας έχω άλλα νέα. Λοιπόν, Ταύρος, η Τάση. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας οθεί σε βαθιές υπαρξιακές αναζητήσεις για το μαζί. Κυρία Γουρνά, στην πράξη υπεραναλύετε τα πάντα. Αν δεν σας στείλει καλημέρα με emoji, καρδούλα και τα λοιπά συναφή, είστε έτοιμοι να υποθέσετε ότι σχεδιάσει να μετακομίζει σε άλλη χώρα. Ψυχραιμία, κυρία Γουρνά.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα εντωμεταξύ.
0: Δεν κατάλαβες γιατί δεν είχες το μυαλό σου εδώ.
1: Εντάξει τώρα,
0: θα στα πω εκ του σύνεγγης πιο μετά.
1: Με συγχωρείς, αυτή τη στιγμή μιλούσες για Ταύρο.
0: Μάλιστα.
1: Πού τον βρήκαμε?
0: Τον Ταύρο.
1: Ναι.
0: Τον βρήκαμε. Τον έχουμε
1: ο
0: εδώ.
1: Ο Ταύρος λέει ότι εγώ αναζητώ υπαρξιακές.
0: Έχεις βαθιές υπαρξιακές αναζητήσεις για το μαζί.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος, θα τραγουδήσω εγώ.
0: Και επειδή δεν έχουμε καμία ελπίδα με τον Ταύρο, ας πάμε στους διδήμους που είναι λίγο πιο. Η τάση λοιπόν στους διδήμους είναι ο ήλιος στο ζυγό να φωτίζει τον οίκο του έρωτα και του πάθους. Γεια σας, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Τα Κώστα, πώς είπε πριν. Γεια σου
0: Γιώργο.
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Στην πράξη είστε σε απόλυτο mood για φλερτ και διασκέδαση.
1: Το έχει, σας το λέω εγώ.
0: Το πρόβλημα είναι ότι θέλετε να φλερτάρετε με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους ταυτοχρόνως.
1: Και αυτό το έχει.
0: Μη δίνεις πληροφορίες που δεν έχουν βάση. Απλώς για να κρατάτε το ενδιαφέρον σας αμύωτο. Η αλήθεια είναι ότι ο δίδυμος μία τάση προς τη βαριεμάρα την έχει. Αλλά, okay,
1: εγώ δίνω πληροφορίες.
0: Είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
1: Εγώ δίνω πληροφορίες που δεν είναι βάσιμες.
0: Στην καρφίτσα ποτέ. Στο Ιωάννα στο τετράγωνο μπορεί να σου ξεφύγει και τίποτα. Λοιπόν, καρκίνος. Η τάση, Αφροδίτη ξυπνά την ανάγκη για ρομάντζο.
1: Σοπάτε,
0: αλλά
1: ρε.
0: Ο Άρης σας προκαλεί νεύρα.
1: Κλασικά πράγματα.
0: Στην πράξη, θέλετε αγκαλιές, χάδια, τρυφερότητα. Αλλά με την πρώτη λάθος λέξη του συντρόφου μεταμορφώνεστε σε καρχαρία.
1: Πώς μπορεί το καβούρι να μεταμορφωθεί σε καρχαρία?
0: Εύκολα θα σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Έχω ένα στο περιβάλλον μου. Λοιπόν, και καβούρι και
1: μην περιμένετε να σας διαβάσουν το μυαλό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να κάνει.
0: Να μυρίζει τα νυχάκια του, το λέω.
1: Ακριβώς.
0: Λέω.
1: Εγώ εδώ, όπα, οροσκόπας. Οροσκόπας.
0: Η τάση. Ο Άρης ετοιμάζεται να μπει στο ζώδιό σας και το πάθος χτυπάει κόκκινο.
1: Πάντα.
0: Στην πράξη, εκπέμπεται μαγνητισμό.
1: Πάντα.
0: Μέσα. Η ελεύθερη θα κάνετε θράψη αρκεί να θυμάστε
1: μέσα.
0: Ότι μία σχέση θέλει δύο άτομα, όχι έναν πρωταγωνιστή και έναν θεατή.
1: Α, όλα και όλα. Δεν
0: δύο
1: μας βάλετε τώρα. Δεν θα μας βάλετε τώρα εμάς τέτοιου είδους σε όσους φέρουμε μέσα μας έτσι αυτή τη φλόγα ενός λιονταριού.
0: Έτσι.
1: Τέτοιους όρους.
0: Έτσι. Και το μαλλί επίσης ενός λιονταριού. Πρέπει να δείτε σήμερα τι παίζει εδώ. Καγκελάριον. Λοιπόν, Παρθένος. Η τάση.
1: Καγκελάριον.
0: Η τάση. Αναζητάτε τη συναισθηματική ασφάλεια και την ειλικρίνεια. Πάσο. Στην πράξη. Αντί για λόγια, τι θέλετε πράξεις. Αν το φλερτ σας δεν εμφανιστεί με πλάνο πενταετίας για το που πηγαίνει
1: Όρσε.
0: Η σχέση, μάλλον θα φάει μπλοκ από παντού.
1: Όρσε που λέει.
0: Με το καλό, παιδιά. Με το καλό. Ό,τι προερίστε. Ζυγός. Η τάση είναι η εποχή σας και η γοητεία σας είναι στα ύψη. Δεκτών. Στην πράξη θέλετε ισορροπία και αρμονία. Αν η σχέση σας έχει δράματα, θα εφαρμόσετε τη μέθοδο κάνω τον πεθαμένο μέχρι να περάσει η καταιγίδα της Πανσελίνου. Διότι η Πανσέληνος έχει και μία καταιγίδα, το γνωρίζουμε, αυτή που κάνουμε και λίγα, έτσι λίγα αστρολογικά. Σκορπιός, η τάση, η Αφροδίτη στο ζώδιο, σας κάνει απόλυτους.
1: Φούντωσε.
0: Μια φούντωση, μια βλόγα.
1: Με τον Παρθένο και τη φούντωση.
0: Με το Σκορπιό.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, η τάση, η Αφροδίτη στο ζώδιο σας κάνει απόλυτους και έντονους. Ο Σκορπιός, απόλυτος και έντονος. Ας τον κόρακα. Στην πράξη.
1: Αυτό τον κόρακα θέλω να τον γνωρίσω πάντως.
0: Λοιπόν, ή θα ζήσετε τον απόλυτο κινηματογραφικό έρωτα, για πες, ή θα γίνετε ο χειρότερος εφιάλτης του συντρόφου σας λόγω ζήλιας.
1: Για πες.
0: Ενδιάμεση κατάσταση δεν υπάρχει.
1: Κλασικά πράγματα.
0: Το ξώτης, η τάση, κοινωνικότητα και νέες

0: Μιμίες μέσω φίλων. Στην πράξη, αν είστε ελεύθεροι, το Tinder θα πάρει φωτιά.
1: Το Tinder είναι η πλατφόρμα.
0: Ακριβώς, γνωριμιών.
1: Αν
0: είστε δεσμευμένοι.
1: Τα ακούς το ξώτη.
0: Προσέξτε, μην παραμελήσετε το τέρι σας, επειδή προτιμήσατε να βγείτε με την παρέα σας.
1: Από το Tinder εννοεί.
0: Από το Tinder την παρέα σας.
1: Ναι.
0: Εγώ καιρός, φίλοι, εδώ, θέλω προσοχή.
1: Ναι,
0: η τάση, αναζήτηση σταθερότητας και σοβαρότητας στα αισθηματικά.
1: Μάλιστα.
0: Έμα, εντάξει. Στην πράξη, η πανσέλινο σας πιέζει να βάλετε όρια. Και άλλα. Αν μια σχέση δεν τραβάει, είστε έτοιμοι να καταθέσετε αίτηση διαζυγίου χωρισμού με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Πάλι!
0: Όχι.
1: Πάλι.
0: Άστο, όλα καλά. Τα έχουμε τακτοποιημένα. Λοιπόν, υδροχός. Η τάση, φλερτ με άρωμα από το παρελθόν. Να τα. Επιστροφές, καταστροφές.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν. Στην πράξη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιος πρώην με το κλασικό μήνυμα «Έβλεπα μια ταινία και σε θυμήθηκα».
1: Α, εντάξει.
0: Η συμβουλή. Σκεφτείτε καλά πριν απαντήσετε. Τζιζ, κακό, τούκακα. Και οι χθείες, η τάση, έντονο συναισθηματισμό αλλά και ρομαντικές αυταπάτες. Αυτές οι αυταπάτες, παιδιά, εσείς οι χθείες. Πρέπει λίγο να τις προσέξετε. Αλλά θα συνεχίσω εγώ τώρα, αφήνω τις συμβουλές κατά μέρος. Στην πράξη, το Σαββατοκύριακο, να αυτό που έρχεται μεθαύριο, με το τετράγωνο ηλίου Ποσειδώνα, μπορεί να δείτε το φλερτ σας με τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Όπα. Ναι.
1: Ναι.
0: Να δείτε το φλερτ σας σαν τον πρίγκιπα του παραμύθιου. Ενώ στην πραγματικότητα.
1: Αυτό το σαν είναι που κάνει τη διαφορά.
0: Είπε αυτά πάντα.
1: Διότι παρομοιάζει.
0: Ναι, ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Δεν είναι ο πρίγκιπας.
0: Όχι, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βατραχάκος.
1: Για τους υδροχώους. Όχι, για τους ηχθείες.
0: Ο Αίπων.
1: Όχι.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Συντάρτα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι ο Αίπων.
0: Είπα και εγώ να πω κάτι.
1: Που λέγεται Απών ουσιαστικά γιατί Έλληνας είναι. Με συγχωρείτε. Μου χρωστάει η ζωή. Ε. Ωραίο.
0: Ωραίο.

0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπημένε. Και κυρίως ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι οι αριθμοί έχουν ανέβει από την προηγούμενη εβδομάδα των ακροατών. Το listening είναι ανωδικό και αυτό μας κάνει και εμάς να νιώθουμε πάρα πολύ περήφανες.
1: Περήφανες, βεβαίως.
0: Λοιπόν, και φυσικά να προσέχεις το δρόμο και εννοείται ότι θα ακούς Ιωάννα στο τετράγωνο, γιατί το Ιωάννα στο τετράγωνο από το κανάλι Ένα Καλαμάτας και φυσικά τον NG Radio αυτή τη στιγμή εκπέμπει για όλους εσάς. Δεν θέλω, αγαπημένε φίλε, να σε στενοχωρήσω, αλλά αυτό που μου ζητάς δεν μπορώ να το κάνω. Διευκρίνησα ότι δεν γίνονται μουσικές επιλογές σε αυτήν την εκπομπή. Επιμελούμε προσωπικά βάσει της θεματολογίας, για να το διευκρινίσω λίγο καλύτερα. Υπάρχει μια σκαλέτα της εκπομπής η οποία παίρνει αρκετό χρόνο για να ετοιμαστεί και για να είναι αρεστή σε όλους εσάς. Έτσι λοιπόν θέλουμε να απολαμβάνετε αυτό που ετοιμάζουμε. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, αλλά δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε ούτε αφιερώσεις, ούτε τραγούδια που μας επιλέγετε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε αυτό που μας ζητάτε. Όμως πρέπει και εσείς να σεβαστείτε αυτή τη δουλειά που γίνεται εδώ καθημερινά για όλους εσάς. Την αγάπη μου λοιπόν στο Γιώργο, και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να πραγματοποιήσω αυτό που μου ζητάει στο μήνυμά του. Συνεχίζουμε όμως την εκπομπή μας πριν περάσουμε πολύ γρήγορα πάλι σε διαφημίσεις.
1: Ναι, να πω.
0: Να πεις.
1: Να πω. Λοιπόν, έχουμε μόδα και στυλ, αλλά αυτή τη φορά δεν έχουμε μόδα και στυλ για μας, για τις γυναίκες ή τους άντρες. Έχουμε μόδα και στυλ για το σπίτι μας. Mm-hmm. Διότι τώρα φθινοποράκι, αλλάζει λίγο και η διάθεση, να ζεστάνουμε λίγο περισσότερο το σπίτι και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν, τάση της εποχής αυτής είναι ο ζεστός μινιμαλισμός. Δηλαδή, warm minimalism στα αγγλικά. Η απλότητα παραμένει, αλλά εμπλουτίζεται με ζεστές αποχρώσεις, όπως είναι το ivoire, όπως είναι το χρωματισάμου, όπως είναι, ξέρω εγώ, το ζεστό καφέ, και έπιπλα με απαλές καμπύλες. Τα καμπυλωτά έπιπλα, χωρίς έντονες γωνίες, δίνουν τη θέση τους, όχι μάλλον λάθος, οι έντονες γωνίες δίνουν τη θέση τους στα κυκλικά τραπεζάκια, στους κυκλικούς καναπέδες, στις πολυθρόνες αγκαλίτσα. Αυτό. Λοιπόν, φυσικά υλικά, ξύλο, σε μεσαίους σκούρους τόνους, όπως η καρυδιά, και ακατέργαστες πέτρινες επιφάνειες φέρνουν τη φύση μέσα στο σπίτι. Η χρωματική παλέτα, η τερακότα, το πράσινο της ελιάς, το σοκολατί, και βεβαίως και η αίσθηση της αφής, το φθινόπωρο είναι το πάνω. Οπότε το μυστικό είναι να συνδυάσετε διαφορετικά υλικά. Δηλαδή βελούδο, μπουκλέ ή σενίλ, ανάγλυφο στους τοίχους. Όλα αυτά θα κάνουν το σπίτι πολύ πιο ζεστό, πολύ πιο δεκτικό, να σας κρατήσει εντός του, τώρα που αρχίζει λίγο και αλλάζει ο καιρός, λίγο και έτσι οι πρώτες ψυχρούλες και ούτω καθεξής.
0: Λίγο. Ναι. Και κάποια κουβερτούλα, παιδιά, σιγά σιγά την βγάζουμε από την τουλάπα. Ναι. Λίγο, γιατί το βράδυ.
1: Κοιτάξτε, να είναι προσβάσιμη.
0: Έτσι.
1: Γιατί στις 3 το πρωί, πού να ψάχνεις για κουβερτούλα. Κάνε εκεί την προνόησε. Έτσι, των φρονίμων, τα παιδιά. Έτσι. Αυτό. Δεν μου λες, πού θέλεις να πάμε.
0: Πάμε όπου θες.
1: Ταξιτζή. Όχι.
0: Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιντζή.
1: Ναι, πω, τι να σου πω, ένα εξτραδάκι.
0: Πάντα μου αρέσουν τα εξτραδάκια.
1: Πάντα σου αρέσουν τα εξτραδάκια. Λοιπόν, αυτό δεν θα σας αρέσει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να έχουμε και λίγο το νου μας. Είναι κάποιες φράσεις οι οποίες όταν υποθούν μας πονάνε λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, αν σου πει κάποιος, σε είχα για μεγαλύτερο.
0: Δεν πειράζει. Ας τον κόσμο να κάνει λάθος. Τσιτώνεις.
1: Καταρχάς μην το πεις. Γιατί να το πεις? Συγγνώμη. Τόση ειλικρίνεια πια και στο υπόλοιπο της ζωής σου έχεις τόση ειλικρίνεια. Λοιπόν, ωραίο σου λέει ο άλλος. Το έκανες μόνος σου? Γιατί είναι χαμένε, συγγνώμη κιόλας, δεν το χαμένε. Αλλά γιατί να μην το κάνω μόνος μου, βεβαίως.
0: Γιατί θέλω και παρέα.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Είμαι ικανότατος, ικανότατη. Λοιπόν, σου λέει η γνωστή σου τώρα. Σου
0: πάει. Έπρεπε να το κάνω, δεν γινόταν αλλιώς.
1: Ναι, σου πάει.
0: Ναι.
1: Απλά θέλει λίγο να το συνηθίσει.
0: Εσύ είσαι αυτή.
1: Τι?
0: Που θέλεις να κάνεις στιλιστικές παρεμβάσεις.
1: Δεν σου έχω πει ότι θέλει απλά συνήθεια να το συνηθίσεις. Αμέσως. Σου λέει ο άλλος. Εσύ είσαι πολύ καλό παιδί τελικά. Ας τον κόρακα, δηλαδή μη συγχωρείς την όνειρα.
0: Πάλι τον κόρακα.
1: Πάλι ο κόρακας.
0: Πιάσε κανένα ένα άλλο πτηνό.
1: Δεν μ' αρέσει ο άλλο πτηνό. Μου πάει πολύ αυτό. Λοιπόν, είναι και μαύρο.
0: Γι' αυτό.
1: Κακομούτσουλο. Δεν σε είχα για τέτοιο τύπο. Δεν σε είχα για τέτοιο τύπο. Με είχες για άλλο. Για πες γιατί με είχες. Να σου επιβεβαιώσω.
0: Για δώσε.
1: Λοιπόν. Μια χαρά είσαι για την ηλικία σου. Να σου δώσω δύο ανάποδες να δεις. Εσύ δεν ήσουν πιο αδύνατη παλιά. Να σου δώσω μια φάπα πώς θα με ξαναδείς αδύνατη. Α, ακόμα εκεί δουλεύεις. Να έχεις κανένα πρόβλημα? Δηλαδή, α, νόμιζα ότι θα έχεις παντρευτεί μέχρι τώρα.
0: Τι λέτε ρε εσείς.
1: Ναι, είδες. Νόμιζα ότι θα έχεις παντρευτεί μέχρι τώρα. Α, και γιατί δεν ρώταγες? Αυτό το νόμιζα ρε παιδί μου, είναι μαχαιριά στην ψυχή.
0: Ναι, ναι.
1: Νόμιζα ότι το είχες κάνει έτσι. Και γιατί δεν ρώταγες και νόμιζες, γιατί μπαίνεις στη διαδικασία? Και το τελευταίο. Μη στεναχωριέσαι, δεν είναι για όλους. Να σ' αρχίσω δύο γρήγορα, θα σου πω εγώ αν είναι για όλους. Ή δεν με ενδιαφέρουν οι όλοι. Εγώ με ενδιαφέρει. Τα είπα καλά, Ιωαννίτσα.
0: Τα πες.
1: Θα βάλεις μουσικούλα. Έβαλες, Ιωαννίτσα.
0: Και πού θα πάω?
1: Και διαφημίσεις.
0: Την αγάπη μας σε όλο τον NG Radio από όπου και αν μας ακούτε, γιατί βλέπω ότι δεν είστε και λίγοι. Πλησιάζουμε σύμφωνα με τις φωτογραφίες. Δεν θα πω τον αριθμό γιατί...
2: μετάδοση.
0: Θα προσπαθήσω
1: να δημιουργήσουμε κεφαλικά, όχι Δευτέρα.
0: Γιατί δεν θέλω πρώτα απ' όλα, χωρίς να έχω πάρει την άδεια, να κάνω κάτι τέτοιο. Είμαι λίγο επιφυλακτική. Όταν όμως θα πάρω την άδεια, τότε θα τα πούμε με αποδείξεις.
1: Στέλιο, ξέρεις εσύ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός, μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: Τσουτσουριάσαμε.
1: Έτσι.
0: Μια ψυχρούλα έρχεται.
1: Συγγνώμη, έρχεται εδώ. Το φυσάμε από όλες τις πάντες.
0: Καλή, εδώ είμαστε. Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούση.
1: Και Ιωάννα Γουρνά.
0: Στα μικρόφωνα.
1: Έτσι.
0: Στις απαντήσεις που λαμβάνετε στα μηνύματα. Στέλνω την το τεράστιο. Πώς να το πω, τεράστια καλησπέρα. Τεράστιο καλό μεσημέρι. Πάρτε το όπως θέλετε εκεί στην Κρήτη. Γιατί μου ήρθε μήνυμα. Την αγάπη και από τις δύο Ιωάννες σε όλη την Νότια Κρήτη, την πρωτεύουσα, τα περίχωρα και πάσης Ελλάδος.
1: Ωραία. Εννοείται ότι είναι και από τις δύο Ιωάννες. Απλά η μία έχει στο χέρι της τα τσουμπλέκια τα αντίστοιχα και η άλλη έχει άλλα τσουμπλέκια.
0: Και το μαγειρεύουμε το θέμα και
1: έτσι,
0: το αποτέλεσμα.
1: Μαγειρεύεται, μαγειρεύεται. Έτσι.
0: Τσουμπλέκια εδώ, τσουμπλέκια εκεί,
1: τσουμπλέκια
0: παραπέρα.
1: Το αποτέλεσμα είναι του Ιωάννα στο τετράγωνο και όποιος και ο Θεός βοηθός. Wait a minute.
0: Wait a minute.
1: Λοιπόν,
0: του μινούτι είναι το θέμα.
1: Ναι. Άκου να δεις λοιπόν σήμερα το πρωί.
0: Ακούω.
1: Πώς ξύπνησα. Ξύπνησα και διάβασα κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο για το ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Okay.
1: Μικρά πράγματα που κάνουν τον κόσμο λίγο ομορφότερο.
0: Mm.
1: Εντάξει. Και επειδή είναι ένας
0: άνθρωπος. Αυτό είναι δηλαδή για τις Δευτέρες.
1: Είναι για κάθε μέρα. Αλλά για τις Δευτέρες, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.
0: Ναι, η οποία γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι θα έχει ζόρια.
1: Θα έχει ζόρια. Σκέψου λίγο πιο θετικά. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Δες το και λίγο αλλιώς.
1: Καταρχάς, να είσαι λίγο ευγενικός. Δεν ξέρεις τι προσπαθεί να αντέξει ο άλλος χωρίς να το δείχνει. Οπότε ευγένεια, ρε παιδιά. Είναι όμορφη η ευγένεια. Είναι γλυκιά η ευγένεια. Είναι κοινώς αποδεικτή η ευγένεια. Η ευγένεια, πάλι, ας μην το συζητήσουμε. Να κάνεις λίγο χώρο και να λες, έλα κοντά. Ελάτε πιο κοντά. Χωράμε. Είσαι το παγκάκι, ας πούμε. Και υπάρχει χώρος. Είναι ωραίο. Αν σκέφτεσαι κάποιον, πες το. Δεν ξέρεις πόσο μπορεί να το χρειάζεσαι, να το χρειάζεται. Να, εμένα η Ιωαννίτσα μου χθες το βράδυ μου λέει, μου λείπεις. Δεκτό, ωραίο, και εμένα, μου λείπε, χρειαζόμουν να το ακούσω. Το είπα κι εγώ. Λοιπόν, να χαίρεσαι με τη χαρά των ανθρώπων σου, χωρίς όμως να τη συγκρίνεις με τη δική σου τη ζωή. Άσχετο πράγμα το ένα με το άλλο. Να ακούς χωρίς να βιάζεσαι να δώσεις λύση. Μερικές φορές η παρουσία σου είναι αρκετή. Παιδιά, νόμος. Να στέλνεις εκείνη τη φωτογραφία που σου θύμισε κάποιον και να του πεις «Σε σκέφτηκα». Μπορεί να τον σώσει από μια πολύ δύσκολη μέρα, να ξέρετε.
0: Και κάτι που εγώ θα το πω αυθόρμητα. Βρε παιδιά, μην βλέπετε συνέχεια γύρω σας εχθρούς, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και μην τα βλέπετε όλα ότι έγιναν για κάποιο λόγο κακό ή
1: για
0: στραβό.
1: Για κανέναν λόγο, ρε παιδιά.
0: Γιατί
1: δεν
0: τα βλέπετε,
1: έγιναν,
0: βρε παιδιά, όλα στραβά. Δηλαδή, στραβά καθοντικότες.
1: Mm-hmm. Και στραβά αρμενίσμου. Μόνιμα. Ωραίο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Mm.
1: Λοιπόν, μαζί
0: έχω
1: με τους...
0: κουραστεί, δηλαδή, να διαβάζω αρνητικές απόψεις.
1: Μόνο αρνητικές απόψεις.
0: Αρνητικά σχόλια. Κείμενα, σχόλια. Χαλαρώστε.
1: Έτσι.
0: Και μαζί, πιο χαλαρά.
1: Και μαζί με την ευγένεια που πρέπει να δείχνετε στους άλλους, να δείξετε και λίγο ευγένεια στον εαυτό σας.
0: Και λίγη συνέπεια.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είστε
0: αλούγια,
1: το απόλυτο.
0: Και
1: το, καλά, το αλλού για αλλού δεν το συζητάω, αλλά και το απόλυτο, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι τελειομανείς. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα. Να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ σε καμπάνια.
0: Είπε η τελειομανής εν τω μεταξύ.
1: Ναι, γιατί και εγώ προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου. Λοιπόν, ποτέ μην χρησιμοποιείτε σε καυγά κάτι που σας εμπιστεύτηκαν σε μια ευάλωτη στιγμή.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Τζις κακό, ρε παιδί.
0: Πιπεράκι, πιπεράκι.
1: Έτσι. Να κάνεις χώρο στο τραπέζι πριν χρειαστεί κάποιος να ρωτήσει αν χωράει να καθίσει. Όλοι οι καλοί χωράνε, να το ξέρετε.
0: Ω, βέβαια.
1: Μην κάνεις τον πόνο του άλλου μικρότερο επειδή εσύ άντεξες κάτι μεγαλύτερο. Δεν έχει σημασία το ότι έχεις αντέξει εσύ. Ο άλλος, αυτό το λίγο του, το μικρό του, μπορεί να είναι εκείνο τεράστιο.
0: Λοιπόν, δεν το πιστεύω.
1: Τι λες?
0: Έχω τραγούδι για όλα αυτά. Κατάλληλο ήδη.
1: Ωραία. Λοιπόν, να λες τον καλό λόγο όσο ο άνθρωπος είναι μπροστά σου. Όχι μόνο όταν λείψει, έτσι. Να λες τε συγγνώμη χωρίς αλλά. Γιατί ακυρώνει όσα προηγήθηκαν. Και να χαμηλώσεις τη φωνή σου όταν κάποιος μαζεύει το θάρρος του για να σου μιλήσει.
0: Αυτό και αν χρειάζεται.
1: Έτσι.
0: Είναι μεγαλείο ψυχής.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και τελικά, το τελευταίο, να κάνετε τον κόσμο λίγο ομορφότερο κάθε φορά που κάποιος σας συναντά και νιώθει ευπρόσδεκτος.
2: Αυτό το λίγο.
1: Έτσι. Αχ, Ιωαννίτσα μου. Αχ, Ιωαννίτσα μου.
2: Ήταν για μένα αρκετό.
0: Αυτό το λίγο ήταν για μένα αρκετό.

0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό, ρε Σιωάννητσα. Συγκινήθηκα, ρε.
0: Εγώ συγκινήθηκα με μία είδηση.
1: Για πες.
0: Η οποία έρχεται μόλις τώρα.
1: Ναι.
0: Και είναι η ανακοίνωση του κόμματος από τον προσφάτως αποφυλακισμένο Ηλία Κασιδιάρη, Ελλήνων Συμμαχία, η ονομασία του κόμματος. Λοιπόν, τα περαιτέρω θα δοθούν στη δημοσιότητα σύμφωνα με τον κύριο Κασιδιάρη πάρα πολύ σύντομα όσον αφορά την υποψηφιότητά του κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι βέβαια, λέει, ο φάκελος έτσι κι αλλιώς έχει κατατεθεί από το 2025 και υπήρχε αυτό το κόμμα. Είναι ήδη στα γραφεία του Αρείου Πάγου η κατάθεση του φακέλου για αυτό το κόμμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατί είπαμε ότι ό,τι τρέχει και είναι σημαντικό στη χώρα μας και όχι μόνο, θα σας ενημερώνουμε.
1: Επίσης έφυγε από τη ζωή ο γιος της Σίντι Κρόφορντ.
0: Ακριβώς.
1: 27 χρονών, έτσι.
0: Ο οποίος αντιμετώπιζε αρκετά ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Μία συμβουλή, αρκεί να είναι από τον ειδικό και αρκεί να έχεις ανθρώπους γύρω σου να σε στηρίζουν. Επίσης πάρα πολύ βασικό. Συνεχίζουμε.
1: Πράγματα που είναι φυσιολογικά σε άλλες χώρες, αλλά θα σε σοκάρουν.
0: Δώσε.
1: Έχω αποφασίσει ότι θα φύγω εγώ τώρα.
0: Πού
1: και
0: θα
1: μέσω
0: πας?
1: Του NG Radio.
0: Μην φύγεις.
1: Θα σου εξηγήσω. Μέσω του NG Radio θα σας στέλνω. Θα γίνεται η εκπομπή μέσω Ιαπωνίας. Και θα σου εξηγήσω το
0: λόγο. Ο NG Radio μπορεί.
1: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, ένας υπνάκος κατά τη διάρκεια της δουλειάς είναι κοινωνικά αποδεκτός και μπορεί ακόμα να θεωρηθεί και ένδειξη σκληρής εργασίας. Φίλοι μου οι Ιάπωνες. Διότι κάποια στιγμή το μεσημέρι χρειάζεται μια ανάπαυλα. Ένα πράγμα που λέγεται. Πώς λέγεται. Σιέστα. Α, άκου. Και μόνο είναι τόσο έβυχο. Τόσο ωραίο. Η σιέστα μεσημεριανή. Και βεβαίως βοηθάει και πάρα πολύ την
0: υγεία. Και η φιέστα το ίδιο ακούγεται.
1: Και η φιέστα επίσης, αλλά εγώ μιλάω για την σιέστα αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, στη Γερμανία.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που επικοινωνούμε.
1: Και μ' αρέσει και ο τρόπος που σκέφτομαι εμένα. Λοιπόν, Γερμανία. Αν μείνεις από καύσιμα στην Autobahn, δηλαδή στον εθνικό δρόμο, μπορεί και να σου επιβληθεί πρόστιμο.
0: Διότι... Εγώ έμεινα από λάστιχο πάντως.
1: Άλλο αυτό.
0: Έσπασε.
1: Καύσιμο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν και επικίνδυνο προφανώς.
0: Ναι. Το λάστιχο.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, γιατί αναγκάστηκα να πάω στην τέρμα δεξιά που πάνε τα φορτηγά. Απορώ πως δεν πέρασε κανένα πάνω μου. Εγώ είχα μείνει με τον ελληνικό στυλάκι.
1: Σε είδανε όμορφη.
0: Δεν φαινόμουν καλέ.
1: Γιατί δεν βγήκε από το σπίτι.
0: Ήμουν κρυμμένη.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στην Κίνα, οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν σε δημόσιες αγορές γάμου για να βρουν σύζυγο για τα ενήλικα παιδιά τους.
0: Ενήλικα ή ανήλικα?
1: Ενήλικα.
0: Πάλι καλά, γιατί κάπου σε πάνε και για ανήλικα.
1: Ναι. Στην Νορβηγία τα μωρά μπορούν να κοιμούνται έξω σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ οι γονείς τους κάθονται μέσα.
0: Εννοείται.
1: Εγώ θα καθόμουν έξω με το μωρό.
0: Κι εγώ. Για να γλιτώσω από τις ιώσεις. Χαζί με να πάω μέσα.
1: Καλά, ένας από τους λόγους. Λοιπόν, στη Βόρεια Κορέα η κυβέρνηση καθορίζει ποια χτενίσματα επιτρέπεται επίσημα να έχουν οι πολίτες.
0: Ποια Κορέα από τις δύο?
1: Στη Βόρεια.
0: Α.
1: Γιατί πολύ απλά.
0: Εμείς θα πάμε στη Νότια για να πάρουμε.
1: Κάτσε μισό λεπτό.
0: Τα απαραίτητα
1: μας. Ναι, το skin care. Λοιπόν, στη Βόρεια Κορέα λοιπόν δεν πρέπει το μαλλί σου να μοιάζει με του φιλαράκου.
0: Εκείνο όχι με το δικό μου.
1: Το δικό σου δεν μοιάζει, όχι.
0: Όχι.
1: Εκείνο είναι πρόκα και μαύρο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, στη Γαλλία. Και το έχω ξαναπεί.
0: Θα πεθάνω.
1: Στη Γαλλία και το έχω
0: μαύρο και πρόκα. Πάμε. Όχι μαύρο και πρόκα στη Βόρεια Κορέα, την πατήσατε.
1: Λοιπόν, Γαλλία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και το έχω ξαναπεί και σου φάνηκε περίεργο, μπορείς νόμιμα να παντρευτείς κάποιον που έχει ήδη πεθάνει.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί.
1: Το έχω ξαναπεί. Στη Σιγκαπούρη, η τσίχλα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε όλη την χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ρε παιδιά. Τι είναι τούτα?
0: Να
1: στην
0: μην
1: Γκάνα.
0: Να μην μασάς.
1: Ορισμένες κηδείες είναι γνωστές για τα εξαιρετικά συνήθιστα φέρετρα. Ειδικού σχεδιασμού. Ψάρι. Όρκα.
0: Πώς θέλετε να σας θάψουμε?
1: Πώς θέλετε.
0: Πώς θέλετε. Σε τι θέλετε να σας θάψουμε?
1: Πεταλούδα.
0: Εσύ?
1: Όχι.
0: Α.
1: Κάμπια είναι πιο βολικό.
0: Εγώ θα επέλεγα λιβελούλα.
1: Λιβελούλ, έκνε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Στη Φιλανδία, τα πρόστιμα για σοβαρή.
0: Βάζουνε και χρώματα.
1: Από όλα.
0: Α, μ' αρέσει.
1: Θες να σου δείξω ένα.
0: Πού, για πες, πού είπες,
1: στην Γκάνα.
0: Εκεί θα πάω. Α, τι ωραίο μπαρμπούνι είναι αυτό.
1: Κουτσομούρα.
0: Ή φαγκρί.
1: Είναι κουτσομούρα.
0: Το γράφει.
1: Όχι, αλλά φαίνεται. Είναι κοκκινάκι και η μουρίτσα.
0: Γιατί το φαγκρί τι είναι, γκρι.
1: Όχι, το φαγκρί έχει τεράστιο κεφάλι συγκριτικά με το σώμα του. Διότι παίρνει, αγαπητή μου, το φαγκρί.
0: Φαγκρί, φαμπέζ.
1: Λοιπόν, παίρνει το φαγκρί και το μισό φεύγει γιατί είναι κεφάλι.
0: Ναι, εγώ αυτό μου αρέσει όμως.
1: Που φεύγει
0: στο
1: το
0: φρέσκο,
1: μισό.
0: Όχι, που τρώω το κεφάλι. Στο φρέσκο ψάρι, το καλύτερο είναι να φας το κεφάλι.
1: Αν είναι ενός μεγέθους.
0: Αφού είπες ότι είναι μεγάλου μεγέθους.
1: Το φαγκρί.
0: Αν ήταν μικρού, δεν θα το κοίταζα.
1: Γιατί πότε είπα εγώ για μεγάλο μέγεθος. Το μυαλό σου και μια λίγη και του μπουκέτζι.
0: Ο κόπανος.
1: Αυτό.
0: Συμπληρώνω.
1: Λοιπόν, Φιλανδία.
0: Αγαπάμε μπουκέτζιδες.
1: Σαφώς.
0: Ελαιοχρωματιστές, για να το πούμε, και κυριλάτα.
1: Και ψαράδες αγαπάμε.
0: Και ψαράδες αγαπάμε. Και φαγκρί αγαπάμε.
1: Και φρέσκο ψαράκι.
0: Και ηχθειοπολία αγαπάμε.
1: Λοιπόν, Φινλανδία. Κάτσε, το χάσα. Τα πρόστιμα και σοβαρή υπέρβαση ταχύτητας υπολογίζονται. Φίλοι μου και δική σου. Με βάση το εισόδημα. Δηλαδή θα σου βάλω πρόστιμο γιατί έτρεχες, ας πούμε, αλλά θα στο βάλω.
0: Καπιανού ανοίξαμε την όρεξη με τα ψάρια, λέει.
1: Αναλόγως με το εισόδημά σου. Αν είσαι στο Ταμείο Ανεργίας, μπορείς και να τους καπουλάρεις. Είπα εγώ τώρα μια σκέψη. Στο Μπαλί στην Ινδονησία, μια μέρα το χρόνο όλο το νησί σιωπά. Κλείνει ακόμα και το διεθνές αεροδρόμιο για 24 ώρες.
0: Γιατί, τι παθαίνουν?
1: Τίποτα, κάνουν στάση εργασίας όλοι.
0: Α.
1: Ελβετία. Τα ινδικά χειρίδια.
0: Ξέρεις πώς λέγεται εδώ στο Ελλάδα αυτό?
1: Πώς λέγεται?
0: Κοπάνα.
1: Α.
0: Για να μην πω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, όχι, μην το πεις. Κοπάνα. Ελβετία. Τα ινδικά χειρίδια δεν επιτρέπεται να ζουν μόνα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, τα ινδικά χειρίδια είναι τύπος τροκτικού.
1: Έτσι, τα μεγαλούτσικα.
0: Ναι, γιατί κάποιος μια μέρα έψαχνε να βρει το μέγεθος και γιατί μπορεί ένα χειρίδιο να βρίσκεται σε ένα σπίτι.
1: Και επίσης,
0: νομίζοντας ότι είναι κανονικός χείρος. Χείρος εννοώ φυσικά με ομικρόν γιώτα, διότι υπάρχει και αυτός με ήττα.
1: Εγώ τώρα κάπου μπερδεύτηκα. Λοιπόν, τα ινδικά χειρίδια, για να επανέλθουμε στο πολυμίζον θέμα αυτό, δεν επιτρέπεται να ζουν μόνα τους επειδή είναι κοινωνικά ζώα. Υπάρχει νόμος στην Ελβετία.
0: Τα ποντίκια.
1: Τα ποντίκια, ναι. Και στην Ταϊβάν, πρόσεξέ με, τα απορριμματοφόρα.
0: Τώρα
1: παίζουν.
0: Εγώ τι τραγούδι να βάλω. Α, το
1: κλασική.
0: Έχω.
1: Λοιπόν, τα απορριμματοφόρα παίζουν κλασική μουσική για να ξέρουν οι κάτοικοι πότε να βγάλουν τα σκουπίδια.
0: Ξέρα, πες το.
1: Στην Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Το απορριμματοφόρο περνάει.
0: Ναι.
1: 6 ώρα που περνάει το δικό μου.
0: Ναι,
1: κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και κάνει τον κόσμο του αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί παίζουν κλασική μουσική.
0: Διότι... Για σένα, ρε φίλε. Στην Ταϊβάν πρέπει να πας.
1: Ρε φίλε, το είπα, αλλά υπάρχει τώρα ένα πρόβλημα.
0: Έχει ζέστες. Υγρασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα βάλω τώρα τη Ιαπωνία να βάλω. Ταϊβάν. Να... Στέλιο, φεύγω. Φτιάξε εκεί τα high tech.
0: Τα
1: μέα. Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει.
1: Φεύγω.
0: Δεν μου λες, θα μας τα λες σε κινέζικα ή σε ελληνικά?
1: Ελληνικότατα.
0: Α, ή Japanese.
1: Όχι,
0: όχι. Ιαπωνικά, μάλλον. Για να
1: όχι,
0: μιλήσω.
1: Αλλά θα έχω πολύ νέο να σας πω.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Πολύ νέο θα σας πω.
0: Ναι, ναι. Ειδικά skin care αν πας στην Κορέα, την νότια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Φίλοι μου.
0: Έχουμε άλλη χώρα?
1: Όχι, άλλη χώρα δεν έχουμε, αλλά έχουμε και άλλα νέα.
0: Εντάξει.
1: Θα βάλεις μουσική πρώτη, να τα πω.
0: Την έβαλα και θα τα πεις μετά.
1: Θα τα πω βεβαίως.
0: Αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: Αυτό είναι για τους πονεμένους ή τους πικραμένους. Ή τους απογοητευμένους. Η Κατερίνα Λιόλιου για άλλη μία φορά έδωσε πόνο.
1: Έδωσε το κορίτσι.
0: Μετά τον νοικιάστηκε. Μετά το μεγιά σου, τα ωραία τα μαλλιά σου. Μετά το Κατερινάκι και δεν ξέρω εγώ, ήρθε και ο ψεύτης. Μπαμ και το τελείωσε.
1: Ναι.
0: Το έφτασε σε άλλο επίπεδο.
1: Άλλο επίπεδο.
0: Άλλο. Για πάμε.
1: Λοιπόν, καλά νέα από όλο τον κόσμο, για τα οποία δεν μιλάνε πολύ στους κόσμους.
0: Ναι.
1: Είναι όμως καλά τα νέα.
0: Περνάνε αδιάφορα.
1: Και εμένα μου αρέσουν τα καλά νέα. Έτσι. Και σε πολλοί κόσμο επίσης. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα που προσφέρει προϊόντα περίοδου σε όλους. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, η Ολλανδία δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια, όπου οι φροντιστές ζουν ως γείτονες και καταστηματάρχες αντί για προσωπικό νοσοκομείο. Ο παππούς ή η γιαγιά είναι πολύ χαρούμενοι εκεί, διότι έχουν κάνει τη γειτονιά τους, τους φίλους τους. Σου λέει ο Κυρλάμπης, ας πούμε. Ωραίος ο Κυρλάμπης. Δηλαδή, πας εκεί να του πει.
0: Λάμπης, λάμπη μου.
1: Λάμπης, ναι. Να του πει, ξέρω εγώ, θέλω ένα, ξέρω εγώ, πώς το λένε, κιλό ψωμί. Θα του πει ο Κυρλάμπης.
0: Λάμπης, λάμπη μου.
1: Όχι. Θα του πει ο Κυρλάμπης, κύριε Νίκο, λέω εγώ τώρα. Πήρατε πριν από μισή ώρα. Ελάτε να σας δείξω που το έχετε βάλει. Λοιπόν, κάπως έτσι.
0: Ελάτε να σας το δείξω, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Μπράβο, παιδιά.
0: Σωστή. Όμως νομίζω υπάρχουν και άλλες εταιρείες.
1: Το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι εταιρεία.
0: Ναι, αλλά χώρα. Λέω, ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες εταιρείες.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Οι οποίες δεν χρησιμοποιούν ως πειραματόζωα.
1: ζωάκια.
0: Ναι. Ως πειράματα.
1: Πειράματα ζωάκια. Λοιπόν, ο πληθυσμός των Ιαγουάρων. The Jaguar, διαφορετικά. Στο Μεξικό έχει αυξηθεί κατά περισσότερο.
0: Πώς τα είπες,
1: τι? Jaguar.
0: Όχι το πριν.
1: Η Αγουάρη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% από το 2014 και σήμερα υπολογίζεται σε 5.326 Jaguars. Με άλλα λόγια, η Αγουάρος. Είδες, σου βγάζει λίγο ένα. Λοιπόν, μια εργαστηριακή
0: μελέτη. Εμένα να μου το βγάλει, γιατί έχω κάτι από λιονταρισία, γιατί σου το βγάζει με τον εγώ καιρό.
1: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Για κάνε το κρικρί.
1: Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Μια εργαστηριακή μελέτη διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα ρίζες πικραλίδες κατέστρεψε έως και το 95% ορισμένων καρκινικών κυττάρων μέσα σε μόλις 48 ώρες. Να νέα, ρε παιδιά. Ο Μακάο του Σπίξ. Τον ξέρεις το Μακάο του Σπίξ?
0: Όχι.
1: Είναι ο μπλε παπαγάλος, ο οποίος έπαιξε και στην ταινία Ρίο.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Επέστρεψαν στη φύση μετά από 20 χρόνια εξαφάνισης από το φυσικό τους περιβάλλον.
0: Και ξέρεις που πάμε?
2: Στο λαιμό σου.
1: Το κρίνω από την ώρα.
0: Πού πάμε?
1: Πάμε σε μουσικό, έτσι, σε μια μουσική διακοπή και καπάκι διαφημίσεις.
0: Σωστή.
1: Έμα.
0: Μαθαίνει.
1: Έτσι.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δισοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Hallelujah.
1: Καλά, εντάξει, δεν γλιτώνετε. Εδώ είμαστε. Και είμαστε στο τέταρτο ημίωρο και τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Η Ιωάννα

0: σχετικά με τη δική μας και τη δική σας συμμετοχή. Άρα προχωράμε, ξέρουμε τις κινήσεις μας. Είναι δύο όσον αφορά το ίντερνετ. Το ένα είναι εφαρμογή NG Radio και το άλλο είναι follow στην σελίδα της εκπομπής μας Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook ή στο Instagram για να έχουμε επικοινωνία. Αυτά.
1: Λοιπόν,
0: Ιωάννα Μαλούση, σε ακούω.
1: Τι συζητάει ο κόσμος? Λοιπόν,
0: τι να συζητάει
1: πω
0: ο
1: ότι
0: κόσμος?
1: Δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το γάλα στην πόρτα.
0: Τι ζυπέ?
1: Τι ζυπέ?
0: Okay.
1: Τι ζυπέ? Λοιπόν, δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το γάλα, λέει, στην πόρτα του ψυγείου.
0: Okay.
1: Εσύ που το βάζεις?
0: Στην πόρτα του ψυγείου.
1: Έμα, stop it. Stop it. Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Η πόρτα αποτελεί από τα πιο ακατάλληλα σημεία για την αποθήκευση ευπαθών προϊόντων. Κάθε φορά που το ψυγείο ανοίγει, η περιοχή αυτή εκτίθεται άμεσα.
0: Ναι, αλλά έτσι θα πρέπει και οι εταιρείες να φτιάξουν λίγο τα καπάκια. Για να μην στάζουν, για να μπορέσουμε να το βάλουμε οριζόντια σε ράφι.
1: Άσχετα από τα καπάκια. Να προσέχεις. Λοιπόν,
0: να προσέχεις το καπάκι.
1: Ακριβώς, να προσέχεις το καπάκι, γιατί εγώ είχα συγκάτοικο, ο οποίος δεν κούμπωνε ποτέ τα καπάκια.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Το κέτσαπ.
0: Ναι.
1: Που πήγα να ανακατέψω μία φορά έφτασε στο ταβάνι. Ναι. Από τότε λάθω τα πάντα.
0: Έχω δίκιο.
1: Έχεις.
0: Τα καπάκια είναι
1: τα
0: το
1: καπάκια
0: πρόβλημα.
1: Είναι το θέμα. Λοιπόν, ποια τρόφιμα λοιπόν επιτρέπεται να μπαίνουν στην πόρτα? Σάλτσες, μαρμελάδες, αναψυκτικά και χυμή.
0: Εντάξει, όλο και ανεβαίνουμε.
1: Λοιπόν.
0: Όλο και ανεβαίνουμε. Στέλιο, στέλνεσαι και τη εμέλεια.
1: Στέλιο. Δώσε πόνο, Στέλιο. Λοιπόν. Το αντέχουμε. Λοιπόν, ο χρυσός κανόνας της οργάνωσης.
0: Την αγάπη μας στη Γλυφάδα.
1: Μάλιστα.
0: Στον Αλέξη.
1: Τι θα ολοκληρώσω.
0: Στην Τίνα. Στη Σάμο.
1: Πες τους όλους, πες τους.
0: Στο Χρήστο, στο Σικάγο.
1: Α, γεια σου Χρήστο, το Σικάγο.
0: Στη Χαρά, Πάτρα. Κάτσε ρε παιδί, να δω. Στην Εύβοια από τη Λάρνακα.
1: Εύβοια είναι το όνομα. Ωραίο.
0: Θάνος Μυτιλίνη στην παρέα του Ιωάννα στο τετράγωνο με χαρά.
1: Και
0: τι
1: εμείς
0: να
1: με
0: πω
1: χαρά,
0: εγώ.
1: Εμείς με χαρά τους στέλνουμε.
0: Γεια σου Σπύρο Καβάλα. Νίκος Κομωτινή. Μέρι Σέρες. Μαρία Σπάρτη. Σάκης Ρόδος. Εντάξει παιδιά, ok, we love you all, σας αγαπάμε,
1: σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εσάς τους 20.000 και κάτι που αυτή τη στιγμή μας ακούτε διαδικτυακά.
1: Το είπες τελικά ως...
0: Δεν άντεχα.
1: Δεν άντεχε το κορίτσι μου.
0: Δεν άντεχα αφού το έχω μπροστά μου.
1: Έμα.
0: Την αγάπη μας σε όλους εσάς.
1: Επιτόσες
0: φορές. Συνεχίζουμε.
1: Ο χρυσός λοιπόν κανόνας της οργάνωσης είναι το ότι το γαλατάκι θα πρέπει να μπαίνει πιο βαθιά στο εσωτερικό του ψυγείου.
0: Έτσι όπως το είπες προς στιγμή με έπιασε ένα κόμπο.
1: Όχι, κακός. Με μένα πρέπει να είσαι σίγουρη. Όχι, αλλά...
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα?
1: Για
0: να τρέχει το γαλατάκι στο πίσω μέρος του ψυγείου. Να φτάνει μέχρι τα συρτάρια. Να μπαίνει μέσα στα λαχανικά. Λοιπόν, γι' αυτό και ο κόμπος.
1: Με έπιασε μια ανατριχίλα μόνο
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, ένα άγνωστο στο ευρύ ελληνικό κοινό νησί έγινε viral παγκοσμίως. Γιατί μαύρα γουρουνάκια κολυμπούν δίπλα στους τουρίστες. Υπάρχει ένα μικρό ελληνικό νησί που μέχρι σήμερα γνώριζαν κυρίως όσοι κινούνταν με σκάφος στο Ιόνιο. Σήμερα όμως η Άτοκος έχει γίνει viral. Γιατί αναστενάζεις, δεν ξέρω. Θες να σε πάω εκεί?
0: Καστελόριζο.
1: Α, και Καστελόριζο.
0: Καστελόριζο. Δεν με ζαλίζεις. Μπορείς να μου στέλνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να μου στέλνεις τα μηνύματα. Απευθύνομαι στο Στέλιο Νικολαίδη που έχει την άμεση επαφή με το web radio και όσους ακούν Ιωάννα στο τετράγωνο μέσω αυτού. Καστελόριζο, την αγάπη μας. Τεράστια εκεί ειδικά.
1: Βεβαίως. Και στο Στέλιο που μας στέλνει αυτά τα πράγματα και λέει ότι μας ζαλίζει. Στέλιο!
0: Πλάκα κάνεις!
1: Πλάκα κάνεις!
0: Στείλε πράγμα!
1: Έτσι. Δώσε πόνο, Στέλιο!
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, το Στέλιο στο μεταξύ. Στέλιο μου, ξέρεις ότι μου θυμίζεις πολύ την Πασταφλόρα, έτσι. Και θέλω να το λέω. Στέλιο! Στείλει κι άλλα, Στέλιο! Σήμερα λοιπόν για να επανέλθω.
0: Κάνε μια διευκρίνηση ποια είναι η Πασταφλόρα.
1: Η Πασταφλόρα ήταν στην ταινία με τον Αλεξανδράκη.

0: Εκεί τον.
1: Την Τζένι Καρέζ. Παπαγιανόπουλο.
0: Και την Μπασταφλόρα, την Μαρία Μαρί Αρώνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η οποία ήταν.
1: Στέλιο.
0: Στέλιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν η Άτοκο, για να επανέλθουμε, έχει γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο και η αιτία δεν είναι μόνο τα τρικουάζ νερά και το εντυπωσιακό τοπίο, αλλά τα γουρουνάκια. Το Ακατή και το ιδιωτικό νησί κοντά στην Ιθάκη έχει γίνει πόλο έλξη για ταξιδιώτε από πολλέ χώρε χάρη των μαύρων μεσογειακών χείρων που κυκλοφορούν ελεύθερα στις ακτές της, αλλά και βεβαίως σε ολόκληρο το νησί.
1: Μάλιστα. Τι θες να κάνω για σένα?
0: Θέλω
1: να σου κάνω μια ερωτησούλα.
0: Να μου κάνει μια ερώτηση.
1: Αυτό είναι Κατερίνα Στανίση.
0: Να μου κάνει, να μου κάνει.
1: Αν κάτσω στον καναπέ 3 ώρες και χαζεύω τηλεόραση ή το ταβάνι.
0: Μάλιστα.
1: Ή στο κινητό μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι αυτοφροντίδα ή τεμπελιά?
0: Από μένα θες απάντηση? Αυτοφροντίδα. Ξεκάθαρο.
1: Μα εννοείται ότι...
0: Μα ξεκάθαρο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Η ξεκούραση κατά τη γνώμη σου πρέπει να είναι παραγωγική?
1: Πάντα είναι παραγωγική η ξεκούραση.
0: Βεβαίως. Θα συμφωνήσουμε.
1: Πηγαίνει με το προηγούμενο που λέγεται αυτοφροντίδα.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας κάθε μέρα ή επιτρέπεται κάποιες μέρες απλώς να μας τις πάει? Εμένα μου αρέσει να μου τις πάει. Μερικές φορές, ναι.
0: Ναι.
1: Να είμαι λίγο στριμμένο άντερο.
0: Και εμένα μ' αρέσει αυτό.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Μ' αρέσει πολύ. Το θέμα αυτό τώρα, για να εξηγήσουμε και λίγο για τα ερωτήματα αυτά, τώρα πέραν από το τραγουδιστικό κομμάτι, το οποίο είναι της αποτυχίας. Λοιπόν, είναι ότι η αυτοφροντίδα ήταν να καθίσεις κάποια φάση, κάποια πριν από κάποιες δεκαετίες.
1: Με την Μπασταφλόρα, παρεμπιπτόντως, ο Στέλιος γελάει.
0: Να φας κάτι που σου αρέσει και να μην μιλήσεις σε κανέναν. Τώρα πρέπει να κοιμάσαι 8 ώρες, να πίνεις 2 λίτρα νερό, να κάνεις γυμναστική, να τρως σωστά, να κάνεις skin care, να διαβάζεις, να διαλογίζεις. Να έχεις όρια, να λες όχι, να αγαπάς τον εαυτό σου, να δουλεύεις με τον εαυτό σου και φυσικά να μην αγχώνεσαι. Δηλαδή αυτοφροντίδα έχει γίνει full time job. Ρε φίλοι, όταν λέμε αυτοφροντίδα, λέμε λίγο και τα βανοθεραπεία. Κάθομαι στον καναπέ, παίζει κάτι εκεί να ακούω συμπλήν, δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Κάνω τα βανοθεραπεία.
1: Ακούγοντας
0: πάντοτε NG Radio και πάντοτε κανάλι 1.
1: Γιατί όταν πας και ακούς κάτι άλλο, τι παθαίνεις?
0: Γίνεται χειρότερη η κατάστασή σου.
1: Πες το.
0: Ήδη
1: ότι...
0: υπάρχουσα.
1: Για πες το, τι σου συνέβη.
0: Τι, πότε μου συνέβη, για θέλω, μου, πότε
1: σήμερα
0: θέλεις.
1: Το πρωί σου συνέβη?
0: Α, ναι, μου συνέβη σήμερα το πρωί.
1: Είπε να κάνει ένα πείραμα.
0: Τι πείραμα ήταν αυτό? Άστα να πάει στον κόρακα. Δηλαδή, είναι της Παναγία μου. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ξυπνάω από τις 5.30-6 ώρα το πρωί. Είμαι παραγωγικός τύπος πρωινός. Λοιπόν,
1: μετά πέφτει καναπέ. Μετά... αυτοφροντίδα. Πολυθρόνα.
0: Το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι. Γιατί τις υπόλοιπες μέρες, ούτε καν. Όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν μας περνάει ούτε από το μυαλό. Σαν ιδέα ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Όχι, δεν συμβαίνει. Λοιπόν, σήμερα σηκώθηκα πρωί και είπα να κάνω ένα πείραμα. Ναι. Τα δα όλα κολλιόμενα.
1: Εξεράγει ο Σωλήνας?
0: Όχι.
1: Του πειράματος εννοώ. Χημική αντίδραση λέγεται.
0: Αυτό ήταν η χημική αντίδραση.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν, κλείνεις αυτό που έκανες, διότι διαφορετικά είχε φύγει η αυτοφροντίδα, είχε φύγει, είχε πετάξει μακριά σε άλλες χώρες.
1: Σε άλλα μέρη.
0: Ακριβώς. Πώς τη λένε, η υπομονή σου είχε κάνει φτερά και η διάθεσή σου για εργασία είχε φτάσει στον πάτο. Οπότε έπρεπε το πείραμα αυτό να ανασυγκροτηθούμε και να πούμε ότι δεν είμαστε για πειράματα, διότι δεν βγαίνουν πάντα σε καλό. Το νου σας.
1: Λοιπόν, αν σήμερα δεν έχω διάθεση για γυμναστική.
0: Ναι, εγώ θα σε αγκαλιάσω και θα σου πω αγάπη μου, σε κατανοώ. Σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν έχεις, Ιωνίτσα μου. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Έλα εδώ μαζί. Πάμε σαν το φερνάκι.
1: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι βαριέμαι?
0: Όχι, βέβαια. Γιατί δεν είναι κάθε μέρα του Αγιάννη. Το Αγιαγιού.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι κάθε μέρα του Αγιαγιού.
1: Έτσι.
0: Είναι κάποιες μέρες που απλά λες. Μπορώ.
1: Είναι του Ιωνά.
0: Λοιπόν.
1: Είναι του Ιωνά, όπως σήμερα.
0: Ναι. Λοιπόν, με δύο νου.
1: Τον
0: λοιπόν,
1: θυμάστε τον Ιωνά.
0: Ναι, αμέ που μπήκε
1: ο
0: στο.
1: Ο οποίος. Πού βρισκότανε.
0: Μέσα στο.
1: Στο Κήτος.
0: Στο Κήτος.
1: Φάλαινα.
0: Α, σωστό.
1: Εντάξει, και χαλάρωσε.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι η μέρα της χαλάρωσης. Δεν πειράζει να πάω γυμναστική.
0: Ο Ιωνάς βγήκε όμως. Θέλω να κρυθεί εκ του αποτελέσματος στην κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς θα κρυθεί. Για μένα.
0: Εντάξει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν.
1: Άσε που θα έχω την καλύτερη παρέα στα ακουστικά μου το μεσημέρι γυμναζόμενη.
0: Το ξέρω.
1: Άννα Μαρία Νικολαίδου, 3 με 6.
0: Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι της γυμναστικής.
1: Βέβαια.
0: Εγώ βεβαίως μπορεί να είμαι και ξαπλωμένη και να το ακούω. Αγαπητή μου. Είδες που ο Ιωνάς βρήκε τον τρόπο. Ξέρει. Λοιπόν, γιατί αισθανόμαστε ενοχή όταν κάνουμε πράγματα και την απόλαυσή μας?
1: Δεν νιώθω ποτέ.
0: Εντάξει. Εγώ είπα, υπάρχει και κόσμος που νιώθει.
1: Εγώ να το κοιτάξει.
0: Να το κοιτάξει. Δεν λέω όχι. Αλλά εγώ λέω ότι σε αυτές τις ερωτήσεις. Το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί κάποιος να δει τον εαυτό του. Εγώ, μέσα στην εβδομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάτσω ενώ έχω 1500 πράγματα να με περιμένουν από πίσω, νιώθω ενοχές. Θα μπορούσα τώρα να ολοκληρώσω κάτι. Άρε, μάνα, όσο μεγαλώνω, σου μοιάζω.
1: Κυρία Φόνη.
0: Λοιπόν, μήπως έχουμε μπερδέψει την αυτοφροντίδα με την αυτοβελτίωση? Γιατί άλλο φροντίζω τον εαυτό μου και άλλο πρέπει συνεχώς να διορθώνω τον εαυτό μου. Γιατί είμαι τέλεια.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται καν να διορθώσω.
0: Ακριβώς.
1: Τι
0: να αγαπάτε, ρε παιδιά, και τα ελαττώματά σας δεν είναι κακό. Υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελάττωμα. Δεν είπαμε βεβαίως τίποτα ακραίο, ας πούμε, αλλά ελαττωματάκι.
1: Με συγχωρείς, δεν μιλήσαμε για εθισμούς.
0: Μιλήσαμε
1: για
0: ελαττωματάκια.
1: Ελαττωματάκια. Παίζουν αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Και παίζουν και μια χαρά.
0: Και γερά. Άσε που μπορεί να είναι ελαττωματάκι.
1: Δεν υπάρχει και το γνωστό.
0: Για πες.
1: Αγάπα των πλησίων σου.
0: Με τα ελαττωματάκια. Μα.
1: Κατάλαβε.
0: Το σταματήσαμε και οι δύο και δεν το πάμε ολόκληρο. Πες το
1: ναι. Ίσως γιατί δυσκολευόμαστε. Δεν μιλάει για μας. Αγάπα των πλησίων σου με τα ελαττώματά του.
0: Εντάξει, αν είναι...
1: Αρκεί να μην σε επηρεάζουν.
0: Ναι. Αν
1: να μην σε ελοχλούν.
0: Λίγα,
1: ναι.
0: Βολικά και εύκολα.
1: Διαφορετικά.
0: Εντάξει, υπάρχουν ζητηματάκια.
1: Πρέπει, δεν πρέπει. Θα πάμε στο πρέπει, δεν πρέπει διαφορετικά.
0: Φύγαμε.
1: Γιατί καλά τα λέει και ο Νικολάκης.
0: Πες τα, Νικολάκη.
2: Γρήγορα αλλάζει ο καιρό.
1: Αλλάζει.
0: Γιατί, Νικολάκη.
2: Έχουν μείνει ίδια. Πέρασαν οι μήνες αγαπη.
1: Κάτσε καλά, πας στα Φλόρα.
0: Ναι, έχω πάθει τώρα μια εμονή.
2: Σήμερα σε...
1: Ε,
0: Στέλιο.

0: Για την ακρίβεια, αγαπημένε Γιώργο, η ώρα είναι 13:52. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε τούτο εδώ το ραδιόφωνο, σε τούτη εδώ την εκπομπή. Και αυτό λέγεται κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί μπορούμε. Σαφώς. Δεν κοιτάμε ρολόγια. Δεν κρίνουμε το τι και το πώς.
1: Για κανέναν λόγο όμως.
0: Για κανένα λόγο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά θα μας ζητάτε και σε λίγο εμείς θα απουσιάζουμε. Γιατί φεύγουμε.
1: Χτυπάς, στην καρδιά χτυπάς.
0: Χτυπάω. Αλίπητα. Φυγήσα. Μπορώ να σου πω ότι έχω πάρει και από αυτό το εξαιρετικό ξύφος.
1: Να φυγείς να μάθεις. Χραπ. Αυτό είναι μία και έξω, ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό, το, δεν είχε τα γάνη αυτό. Αυτό λέγεται. Αυτό λέγεται.
0: Μπορείς να το γουγλάρεις.
1: Να το γουγλάρω όταν
0: για γουγλάρε.
1: Γιατί δεν θα με δω. Κατάνα.
0: Έτσι λέγεται.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ετοιμαστείτε για κατάνες. Ουσία. Πώς λέμε Παπαπαπαπα. Κατάνες.
1: Τούκακα.
0: Δεν το πα.
1: Όχι. Το προλάβαμε.
0: Εγκράτεια.
1: Το προλάβαμε.
2: Θα κλαις τα βράδια. Θα με ζητάς.
0: Ας. Θα μας κόψουν ας. Καταλαβες. Αν το πούμε, θα μας κόψουν ας.
1: Ρε παιδί μου, να μπορούσαμε να πούμε για κάτι αμέξερο. Είναι
0: άσεις.
1: Ναι. Σε επιθετικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δε ζυπέ. Δε ζυπέ.
2: Τι θέλεις από μένα.
0: Τελειωμένα. Στέλιο. Την αγάπη μας. Σε σένα και σε όλους.
1: Σε όλους τον NG Radio.
0: Τους followers
1: και αυτούς που ακολουθούν με εκπομπούλες στον NG Radio. Τα φιλιά μας και καλή εκπομπή και σε εκείνους.
0: Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές του καναλιού Ένα Καλαμάτας. Ραντεβού tomorrow με
1: αύριο
0: κατάνες.
1: Αύριο ταιριάς επάλξης εδώ στις 12 η ώρα.
0: Κατάνα.
1: Κανάλι 1 NG Radio. Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Μαλιούση.
0: Κατάνα.
1: Έχεις λυσάξει. Αύριο τι θα λες, αφού θα λες από σήμερα. Αύριο τι θα είσαι στο ασμάζευτο.
0: Το λέω για να είναι το να κάνουν follow.
1: Α, ναι.
0: Πολύ γρήγορα γιατί έρχεται ένα post. Στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Όπως πάντα με τρέλα. Αλλά
1: και κορδέλα.
0: Έτσι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.

ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στον πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου.

σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721087164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών σημαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές, η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην Κεντρική Πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τη...
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μάριο Ματσάνκο. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πέρασε από τον Βόλο, πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλή εβδομάδα, Μάρια. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι φρέσκο να ξεκινήσουμε ή να μιλήσουμε για το μάτς του Βόλου?
2: Το πιο φρέσκο είναι ότι ο Μάρκο Νίκολης έχει χορηγήσει πενθήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του.
0: Παίρνεις και εσύ αυτές τις 5 μέρες ή όχι?
2: Δεν ξέρω, εκεί ο σταθμός τι λέει.
0: Μέσα, όλοι μου κάνουν νοήματα, δουλεύεις κανονικά?
2: Δουλεύω κανονικά, προπονήσεις ξανά από Σάββατο. Ήδη ο Μάρκο Νίκολης βρίσκεται στο Βελιγράδι γιατί είναι ομιλητής σε ένα ποδοσφαιρικό φόρουμ για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν και οι απουσίες των διεθνών, 13 ποδοσφαιριστές, θα ήταν 16, απλά θυμίζω ότι έχουμε τραυματίες στους 300, Ρότα και Βάργα. Άρα εγώ μιλάμε για 13 παίκτες, δηλαδή Γιώβιτς, Μάγερ, Αριάγκα, Ζήμι, Πίλιο, Κοϊτά, Βιτάλης, Μαρίνα, Αλεξίου, Καλοσκάμης, Γεωργίεφ, Κάιρινεν και Ζούμπκοφ. Αυτοί είναι οι 13. Αδειάσανε τα σπάτα.
0: Παίρνουμε επιστροφή... λίγο πριν ολοκληρώσει για τους τραυματίες, θέλω να μου πεις.
2: Ναι, ναι, και επιστροφή για να δουλέψει με όσους έχει στα χέρια του Μάρκο Νίκολης, γιατί προανήκει ο ίδιος χθες στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα και δύο φιλικά με Άθενς Καλυθέα στις 29 του μήνα και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στους τραυματίες, να βάλουμε λίγο την κουβέντα μας και θα θέλουμε στον Γιώργο που λέει καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Διάβασα ότι η ΑΕΚ από πέρυσι το Γενάρη έχει μόνο 4 διπλά εκτός έδρας. Στην Τρίπολη, στο Καραϊσκάκι, στα play-offs 1 που δεν θυμάμαι, το χθεσινό και στο Νέστο. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Στην άμυνα κάθε φάση μπορεί να φας γκολ. Ο φίλος μας ο Γιώργος από την Κιτρινόμαυρη Λαμπρινή. Γεια σου, Γιώργο. Για πες μου σε αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος.
2: Όντως η Λαμπρινή είναι κυτρινόμαυρη, εγώ θα πω.
0: Το η Λαμπρινή αυτό... περιοχή, να πω εγώ, όχι η φίλη μας Λαμπρινή.
2: Ναι, ναι, ναι, περιοχή, περιοχή. Κοίτα, η ΑΕΚ γενικότερα φέτος έχει πρόβλημα, το έδειξε κιόλας.
0: Όντως, εκτός έδρας, ναι, όντως, όντως.
2: Εκτός έδρας. Και ευτυχώς που ήρθε το χθεσινό διπλό για να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα. Όμως και πάλι η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλή, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Όσες φάσεις δημιούργησε η Ένωση και είχαν ως αποδέκτη το Μάνταλο, δυστυχώς ο Πέτρος Μάνταλος δεν τις έκανε γκολ.
0: Είχε καλές ευκαιρίες ο Μάνταλος να πετύχει γκολ.
2: Είχε καλές ευκαιρίες, καλά τελειώματα δεν είχε.
0: Τελειώματα,
2: και όταν μιλάμε για τον Πέτρο Μάνταλο που στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό αποθεώθηκε, περιμένει στο παιχνίδι με τον Βόλο σε αυτές τις φάσεις που του δόθηκαν να κάνει και ένα γκολ. Δεν το έκανε το γκολ. Η ΑΕΚ ναι μεν προηγήθηκε με τον Γιώβιτς, ισοφαρίστηκε και ευτυχώς στο τέλος πάλι ο Σέρβος επιθετικός
0: στο τέλος καθάρισε την μπάλα. Ναι.
2: Ναι, στο τέλος έστειλε την μπάλα στα αλήθεια, όμως σε σχέση με, σε αντίθεση με πέρσι, φέτος η ΑΕΚ σκοράρει αλλά δέχεται εύκολα γκολ. Πέρσι έβαζε γκολ και έσβηνε το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δουλέψει ο Μάρκο Νικολίτς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ήδη είναι 4 βαθμούς πίσω η ΑΕΚ από την κορυφή. Και μετά την επιστροφή της έχει πρόγραμμα Γολγοθά. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα της ΑΕΚ, δηλαδή αν το δει κάποιος. Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί μπαίνει και η Ευρώπη για τα καλά. Έχει παιχνίδια πρωταθλήματος, έχει το παιχνίδι κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Άρα πρέπει να ανοίξει ο Μάρκο Νίκολιτς και το ρόστερ, να δώσει ευκαιρίες σε πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν το έχει κάνει. Δηλαδή χθες η ΑΕΚ αναγκάστηκε να παίξει με τον Γκατσίνοβιτς δεξί μπακ. Είδαμε ότι αυτό, δεν μπορεί ο Γκατσίνοβιτς.
0: Να σου πω κάτι, αυτό το λέμε πόσο καιρό, το λέγαμε για από πέρυσι. Η ΑΕΚ αυτό δεν το έχει διορθώσει, κατά με. Έτσι, είναι θέμα αυτό.
2: Δηλαδή, καλά κάναμε, εγώ θα πω κριτική στον Ματίας Αλμέιδα. Σωστά την κάναμε εμείς. Ούτε τον Πινέδα μπορούσαμε να δούμε δεξιμπακ, ούτε τον Γκατσίνοβιτς μπορούσαμε να δούμε δεξιμπακ, ούτε τώρα με τον Μάρκο Νίκολιτς μπορώ εγώ να βλέπω τον Γκατσίνοβιτς δεξιό μπακ. Προς Θεού, δεν μιλάω για τον ποδοσφαιριστή ότι είναι κακός. Εννοώ ότι δεν είναι η θέση του. Θα πρέπει να δούμε ένα κανονικό δεξιό μπακ. Μετά το Ρότα, ο κανονικός δεξιός μπακ της ΑΕΚ είναι ο Χριστακόπουλος. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ούτε ο Γεωργίεφ είναι δεξιμπακ. Ο Γεωργίεφ είναι στόπερ. Είναι πιο άνετα στη θέση του κεντρικού αμυντικού.
0: Ναι, παίζει πιο άνετα εκεί, όντως.
2: Μπορεί να μην αρέσουν αυτά που λέω σε κάποιους. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα αν διορθωθεί αυτό το Γενάρη. Μέχρι τότε όμως έχει ένα Γολγοθά η ΑΕΚ, έτσι. Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο.
2: Ούτε μπορώ να ακούω τον Μάρκο Νίκολης χθες συνέντευξη τύπου να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποια μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Γιατί η ελεύθερη είναι μέχρι τις 29 του μήνα. Ναι. Το άφησε ανοιχτό το παράθυρο. Αυτό όμως έπρεπε να το δει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στην προετοιμασία, από τα φιλικά, από τα παιχνίδια. Ορίστε, τραυματίστηκε ο Ρώτα. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Όμως χθες η ΑΕΚ τον στερήθηκε. Θα μείνει για περίπου 10 μέρες εκτός, γιατί δέχτηκε ένα χτύπημα, έχει πριστεί λίγο το πόδι του. Με τον Όφη θα είναι διαθέσιμος δηλαδή στο παιχνίδι 10 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Και πάλι καλά να λες.
2: Και πάλι καλά, ναι, αλλά αν τραυματιστεί ξανά ο Ρώτα, τι θα κάνουμε. Την Ευρώπη έχει δηλωθεί μόνο ο Γκατσίνοβιτς. Την Ελλάδα.
0: Είναι πρόβλημα. Για την ΑΕΚ είναι πρόβλημα αυτό.
2: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θυμίζω γιατί το λέω αυτό. Γιατί είπα ότι είναι δύσκολο το πρόγραμμα της ΑΕΚ, γιατί υπάρχει το παιχνίδι 10 Οκτωβρίου με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. 4 μέρες μετά υπάρχει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Πιθανότατα θα αναβληθεί, γιατί ακόμα δεν είναι επίσημο το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητος 17 του μήνα. Εκεί πάμε προς αναβολή. Mm-hmm. 20 του μήνα στο Μάντσεστερ με την Μάντσεστερ Σίτι. 24 εντός έδρας με Πανετολικό. 28, εάν γίνει 28 που λογικά εκεί θα γίνει, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο. 1η Νοεμβρίου με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και 4 Νοεμβρίου η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη. Δηλαδή καταλαβαίνει κάποιος ότι το πρόγραμμα είναι πολύ
0: βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Καλά, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες που δεν θα υπάρχει κάτι να τα συζητήσουμε αυτά. Θέλω να μου πεις, δεν έχουμε 30-40 δευτερόλεπτα, να μου πεις για το πέναλτι που ρωτάνε πολλοί φίλοι, ποια είναι η άποψή σου που πήρε ο επιθετικός ΑΕΚ.
2: Για μένα δίνεται το πέναλτι του Γιώβιτς. Όπως δόθηκε και το Τετέι που σήκωσε και αυτό πολύ σκόνη την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα πέναλτι περισσότερο, εγώ θα πω, τα παίρνουν οι επιθετικοί έξυπνα, γιατί μιλάμε για δύο έξυπνους επιθετικούς, και ο Γιώβιτς και ο Τετέι. Σωστά καταλογίζεται. Δυστυχώς δεν καταλογίστηκε που είναι πιο πέναλτι το σούτ του Μάνταλου που βρίσκει το χέρι του Μεντίλ. Αυτό ήταν πιο πέναλτι, άμα θέλουν και οι φίλοι. Απλά να πω ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρώτο πέναλτι.
0: Μάλιστα.
2: Μετά από 5 αγωνιστικές. Δηλαδή, μην δεν σοπεδώσουμε κιόλας.
0: Θα τη συνεχίσουμε αύριο την κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κλείνουμε με αυτό, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Άρα δεν βλέπει τον Γεωργιέφ για μπακ, δηλαδή Αλμέιδα, βγες έξω από τον Νικολίτς. Ωραίος ο φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, σε χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο.
2: Καλή συνέχεια, έγινε, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Μάρια, ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ελλάδα Sports, βέτερ μάλλον, Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, τέλος για το πρώτο μέρος εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τη...
8: Η ώρα είναι 7.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Sports 94.3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο, όπου θα διαμείνει η αποστολή μέχρι την Τετάρτη, όταν και αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Είναι μεγάλη ευκαιρία που για τους ποδοσφαιριστές η συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία του Nations League, τόνισε σε δηλώσεις τις οποίες έκανε εν ώψη της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τυρφυγιού κόντρα στην Καέρα Ταλμάτης στις 22 Οκτωβρίου. Πενθυμερό ρεπό έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του, ενώ που θα επιστρέψουν στους προπονήσεις την Κυριακή. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες Στρακός, Αρώτα και Βάργκα, θα συνεχίσουν οι προπονήσεις τη ΑΕΚ μετά τη διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ως βασίλισσα των σκόρερ χαρακτηρίζει τον Λούκα Γιόβιτς η σερβική Mozart Sport. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και οι Ταχάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις Εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο του σπίτι. Στον πρώτο όμιλο με τις Σαμπαντέλ, Γιαντράν και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League δατοσφαίρισης ανδρών. Τη Φερεντσβάρος του Κώστα Κάκαρη, τη Μαρσί και τη Στεάου Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει τον τέρατο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του Πύργου για την Super League 2. Στις αναμετρήσεις που ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων δύο αγωνιστικών της EuroLeague. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μέχρι το 2032. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα της στους εκτός έδρας αγώνες της EuroLeague Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία. Η Μόνακο κατέθεσε αίτημα για την συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, που είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και είχε διατελέσει μέλος της Ομοσπονδίας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να σας θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Εννοείται διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, μας βοηθάτε κιόλας και στη κουβέντα που κάνουμε με τους συναδέλφους του reporters. Οπότε είστε κι εσείς απαραίτητοι εδώ στην εκπομπή να δηλώσετε συμμετοχή, έτσι, με τα μηνύματά σας. Σήμερα για την Super League 2, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νικηβόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Καλησπέρα στον Βασίλη και την Μαρία στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούνε μέσα από το Ράδιο Ένωση στο 97,3. Καλησπέρα στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούνε μέσα από το Super Sport FM στο 104.

καλησπέρα στον Αγιο Νικόλαο στην Κρήτη, εκεί στα κορίτσια μας, στην Ελένη, στη Χριστίνα, αλλά και την Μαρία. Καλησπέρα και στον Κυριάκο.

0: συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι φρέσκο να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το χθεσινό μάτς. Το προχθεσινό.
2: Όχι, αλλά δεν υπάρχει φρέσκο και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει.
0: Ναι.
2: Και ας γράφονται και ακούγονται διάφορα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να προχωρήσει άλλη μεταγραφική κίνηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, σχεδόν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που ουσιαστικά και τυπικά λίγη μεταγραφική περίοδο. Ο Ολυμπιακός με αυτούς που έχει θα συνεχίσει ήδη είναι με έναν μείον από το Σάββατο, όταν και μας αποχαιρέτησε ο Ντάνι Γκαρθία. Θα ήθελα να πω δύο λέξεις για τον Ντάνι.
0: Ναι, το περίμενες αυτό?
2: Τι να σου πω τώρα αν το περίμενα ή όχι. Το θέμα ήταν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλη ηλικία, 4-35, και έχει καταλάβει ας πούμε ότι δεν έχει μέλλον σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Άσχετα αν στις δηλώσεις του είπε ότι δεν του άρεσε ο τρόπος, ανέφερε ότι δεν του άρεσε ο τρόπος που έφυγε από τον Ολυμπιακό, είχε καταλάβει ότι ξέρεις δεν μπορεί να βρει θέση. Αλλά όμως αυτά τα δύο χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε και σωστά, άσχετα αν η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή, τον πήρε, παραμάζομαι όπως λέμε στη λαϊκή έκφραση, ο κακός Ολυμπιακός, και στον κόσμο γενικά δεν ήταν και πολύ αρεστός, φάνηκε αυτό. Με παραξένεψε ας πούμε ότι με τη Λίμπαρ το Μάιο ήταν από τους πρώτους που ζήτησε την παραμονή του τον Ολυμπιακό για να ανανέωσε. Γιατί ήταν πιο πολύ για λόγω ηλικίας, δηλαδή δεν περίμενα ας πούμε ότι θα τον κρατήσω με την Λίμπαρ, γιατί ήταν γνωστό ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε παίχτη στη θέση του, στη θέση του 6 δηλαδή. Και για να το συνδυάσω τώρα και έτσι, νομίζω ότι βρήκε ότι καλύτερο μπορούσε για να φύγουμε από τον Ντάνι. Τον
0: οποίος πάει ατρόμητο.
2: Ναι, μάλλον στον ατρόμητο. Υπάρχει μια σκέψη να γυρίσει στην επιστρέψη στην Ισπανία, αλλά μάλλον στον ατρόμητο θα πάει. Θα δούμε την τελική συμφωνία. Έλεγα λοιπόν, Σάγκη, ότι βρήκε ο Ολυμπιακός παίκτη στη θέση του ό,τι καλύτερο. Για μένα τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται στο γήπεδο. Γιατί στα τρία παιχνίδια ο Φρόιλερ είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Πραγματικά εγώ υποκλίνομαι σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, που ναι μεν και αυτός είναι στα 34 του, αλλά όμως είναι ένας πραγματικά μουντιαλικός παίκτης, ο οποίος κάνει τη διαφορά. Έχει κάνει δύο assist στα δύο τελευταία παιχνίδια και ο Ολυμπιακός έχει πάρει την νίκη από αυτές τις assist του Φρόιλερ, εκτός από όλες τις άλλες δουλειές που κάνει μέσα στο γήπεδο. Έχει τέτοια προσωπικότητα την οποία την έδειξε και στο μάτς με την Αγγελόνια και εχθές στην Λιβαδιά. Αρκεί να σου πω, για κάποιον έτσι που βλέπει το ποδόσφαιρο και όσοι έχουμε τις λεπτομέρειες αν θέλεις, γιατί ξέρεις,
0: οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά πάντα.
2: Ναι, μερικές φορές οι λεπτομέρειες πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Υπάρχουν στιγμές δηλαδή πολύ πιο σημαντικές από ένα γκολ. Δεν θέλω να μειώσω το Σάλιακα που βρέθηκε. Ξέρεις, συνήθως ο παίκτης που σκοράρει κερδίζει και τη δόξα. Είτε είναι στόπερ, είτε είναι center four, είτε είναι εξτρέμ. Αλλά όμως αυτή η πάσα, ο τρόπος σκέψης του Φρόιλερ, πώς τον βρίσκει, πώς τον σημαδεύει, με τι ηρεμία τα κάνει, και ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις του μάτς, δείχνει το πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Και εδώ θέλω να κάνω και μια παρένθεση, να σου πω ότι αν έλεγα προηγουμένως για κάποιον που γνωρίζει από ποδόσφαιρο και βλέπει αυτές τις λεπτομέρειες, αν προσέξει την κίνησή του πριν κάνει τη σέντρα, είναι οριακά σε θέση offside.
0: Ναι, στο όριο,
2: και
0: ναι.
2: Και βλέποντας τον Ζέτσον ότι θα του δώσει την μπάλα, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω για να καλυφθεί, για να μην είναι εκτεθειμένος, και κάνει με μία τη σέντρα. Είναι μια κίνηση η οποία νομίζω λέει πολλά πράγματα για ό,τι αφορά Καλά, τώρα δεν το μαθαίνουμε τώρα το Φρόιλερ. Το ξέρουμε έτσι. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ σε 5 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Βασικός και αντικατάστατος και ας είναι 34 χρονών. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θέλει φρεσκάδα, θέλει νιάτα, αλλά θέλει οπωσδήποτε και παίκτες σαν τον Φρόιλερ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μας ενθουσίασε ούτε σε αυτό το μάτς. Απλά έπαιξε για να κερδίσει και αυτό είναι που έχει σημασία, γιατί το ζητούμενο σαν κερδίσει στιγμή στον Ολυμπιακό δεν είναι τίποτα άλλο από να κερδίσει τα μάτς. Ειδικά αυτά τα δύο τα παιχνίδια με τη Γιαγκελόνια περασμένη Τετάρτη που ξεκίνησε καλά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και αυτό με τον Λεβαδιακό πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Ναι, πάει με ηρεμία τώρα στη διακοπή, έτσι, όσο μπορεί να το πεις αυτό.
2: Με ηρεμία βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως τα σκεφτόμαστε και το ξέρει και ο προπονητής αυτό, γιατί από σήμερα το Ρέντι θα διάσει πάρα από περίπου 15 διεθνείς. Δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται με κανένα δυο, αλλά νομίζω ότι... Δηλαδή ο Μάριος αν πάει με την εθνική ομάδα του Τσάν δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Θα τα μάθουμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Θα βρούμε μεθαύριο, αλλά γενικά ακόμα και ο Σάλιακας που δεν είχε κάνει προετοιμασία ας πούμε, και έπρεπε να ξεκουραστεί λίγο για να δουλέψει με τον προπονητή, χτύπησε ο Ρώτα και τη θέση στην εθνική ομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα λείπουν οι διεθνείς για 15 μέρες, φίλε, είναι 2 εβδομάδες σχεδόν. Γιατί η διακοπή του πρωταθλήματος είναι μεγάλη. Οπότε δεν θα έχει όλους τους παίκτες να δουλέψει. Αναγκαστικά θα δουλέψει με αυτούς που έχει. Θα προωθήσει και κάποια παιδιά από την δεύτερη ομάδα, την ΚΑΠΑ 19, να έχει και μια εικόνα έτσι, γιατί ενδιαφέρεται ο Ιμανόλ για τις ακαδημίες. Άλλωστε ήταν ένα θέμα που το συζήτησε με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη όταν αποφάσισαν να μιλήσουν για τη συνεργασία. Και θα προωθήσει αυτά κάποια παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε ήδη με το Φίλι ας πούμε τι γίνεται. Άσχετα αν τώρα έπαιξε με την ομάδα Β. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν είναι ενθουσίας, αλλά το ζητούμενο δεν ήταν ενθουσίας. Το ζητούμενο ήταν έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα 3 τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε το περσινό 0-0, και πρόπερσι ο Ολυμπιακός πήρε τον ΤΑΜΠ πάλι προς το τέλος του μάτσου στο 86 λεπτό κέρδισε στη Λιβαδιά με ένα γκολ του Μουζακίδη τότε με ένα σούτ έξω την περιοχή και ήταν ένα παιχνίδι πολύ καθοριστικό στην πορεία του πρωταθλήματος. Ήταν ένα παιδί από τις Ακαδημίες ο οποίος μας αποχαιρέτησε και αυτός και τώρα πέτυχε τον γκολ ένα άλλο παιδί από τις Ακαδημίες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σάλιακας από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού ξεκίνησε. Για να κάνει μετά το αγροτικό του από εδώ και από εκεί, να κάνει μια πολύ καλύτερη αιτία στη Σαν Πάολη στη Γερμανία και να επιστρέψει όχι σαν μια λύση ανάγκης αλλά γενικά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό αποδεικνύεται μαζί με τον Πέντερσεν οι δυο τους να καλύψουν τη δεξιά πλευρά γιατί και οι δύο μπακ του Ολυμπιακού έφυγαν και ο Ροντινέη το Κωστίνια, μην ξεχνάμε.
0: Πάντως παίρνει δύο γκολ από αμυντικούς. Με τον Ατρόμητο ήταν ο Κάρμο που ετυχαίνει.
2: Ο Κάρμο,
0: και ο Σάλιακας χθες. Κοίταξε,
2: είναι κάποιες φάσεις που τις δουλεύει ο προπονητής. Δηλαδή, αν δούμε τα κόρνερ του Ολυμπιακού, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες αξίζουν της προσοχής μας γιατί θέλει να παίρνει γκολ από τους στόπερ, ξέρω εγώ, από τους μπακ. Και το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι Σάχη ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με την περσινή χρονιά, το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο και το ξαναλέω γιατί έχει σημασία του, έχει ψηλώσει σαν ομάδα. Πέρυσι ήταν πολύ κοντή ομάδα.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε πέρυσι αν θυμάσαι.
2: Ο Κάρμου, ο Σμαΐλοβιτς, ο Γιάρεμτσου, είναι ψηλά κορμιά. Και ο Ολυμπιακός τα χρειάζεται για τα στημένα. Δηλαδή πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν είχε πετύχει ούτε ένα γκολ από στημένο, για να καταλάβεις. Οπότε όλα παίζουν, όλα έχουν τη σημασία τους.
0: Ένας φίλος επισημαίνει εδώ ότι και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός στο μάτς με το Λεβαδιακό.
2: Καταπληκτικός ήταν.
0: Αλάνθασος θα έλεγα.
2: Βάζω το Φρόιλερ μπροστά, γιατί ήταν ο καθοριστικός στη φάση του γκολ. Ο Ρέτσος μπορεί να έχει κάνει και τα καλύτερα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και δίνει απαντήσεις βέβαια και σε αυτούς που κατά καιρούς έλεγαν τα δικά τους για το Ρέτσο, τα έχουμε ακούσει.
0: Ο φίλος ο Διονύσης λέει ο Αθανασίου βγάζει μάτια, αλλά ο Μέντι δυστυχώς δεν τον έβλεπε.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο φίλος και εγώ το είδα χθες.
0: Και άργησε να φύγει, λέει, λόγω του Προέδρου ο Μέντι. Και σωστά επισημαίνει ο φίλος του Διονύση ότι έχει ανακοινωθεί ήδη από τον Ατρόμητο όταν η Καρθία.
2: Κοίτα τώρα να μην αρχίσουμε να ψαχνόμαστε με το τι έκανε και τι δεν έκανε. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Ο κάθε προπονητής έχει τις δικές του επιλογές, τις δικές του σκέψεις. Πραγματικά ο Αθανασίου δείχνει ότι είναι ένα παιδί ο οποίος άξιζε τουλάχιστον να του δώσει την ευκαιρία, ρε παιδί μου. Γιατί και πέρσι η πρόταση ήταν να τον πάρει στην προετοιμασία και τελικά δεν τον πήρε να τον δει. Δηλαδή είχε μόνο μια εικόνα, ας πούμε, τι έκανε με τον Όφη. Πραγματικά έχει μεγάλη εξέλιξη, ανοίξει τον Ολυμπιακό, έτσι, ο Αθανασίου δεν αποκλείω τίποτα, ας πούμε, ή τον Ιανουάριο ή του χρόνου το καλοκαίρι να
0: επιστρέψει.
2: Ναι, ακριβώς να επιστρέψει, γιατί δεν ήταν ποτέ.
0: Εντάξει, εννοώ να έρθει στην ομάδα.
2: Επιτυχίας, ας πούμε, να φορέσει τελικά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι πώς θα βλέπει ο προπονητής και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ. Είναι μόλις 15 μέρες, Άκη.
0: Ναι.
2: Έτσι, και αυτός βλέπουμε ότι ψάχνεται και με τις αλλαγές και με την ενδεκάδα. Φρέσκα προχθές την ομάδα και καλά έκανε γιατί ήξερε, ας πούμε, ότι υπήρχε κούραση μεγάλη από το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάντα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πολύ απαιτητικά. Και γι' αυτό αποφάσισε να κάνει τις αλλαγές, κάποιες δεν του βγήκαν, γι' αυτό μετά έβαλε τον Ζέλσον μέσα. Δεν παίζει με εξτρέμ, τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν δείχνει να ρίχνει πολύ βάρος στα εξτρέμ. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα πρέπει να περάσει ο καιρός να τα μάθουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να πούμε. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, όσο περνούσε ο χρόνος, ειδικά είχα μπει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ και σκεφτόμουν πολύ καλά, ήξερα ακόμα και μερικές φορές στην δεκάδα, όσο και αν ήταν δύσκολο αυτό, τι έχει στο μυαλό του. Ήταν και λίγο προβλέψιμος. Αυτός ο καινούργιος προπονητής δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το ψυχολογήσω, ας πούμε, τι ακριβώς θέλει να κάνει, να παίξει 4-3-3, 4-3-2-1, να παίξει με εξτρέμ. Είναι πολύ νωρίς, θέλουμε χρόνο μέχρι να δούμε τι ακριβώς θέλει να φτιάξει τον Ολυμπιακό. Εγώ έχω πει, Σάκη, ότι τον Ολυμπιακό μετά από 2 μήνες θα μπορέσουμε να το κρίνουμε. Τα παιχνίδια έτσι θα πάνε τώρα. Ο στόχος είναι να τα κερδίζει και όχι το θέαμα. Έτσι.
0: Αυτό μη θα έρθει με τη δουλειά, φίλε.
2: Μη ζητάμε, ναι, εντάξει, μη ζητάμε πολλά πράγματα, μη ζητάμε τρελά πράγματα. Το θέμα είναι να παίρνουν τα παιχνίδια. Και αυτή τη στιγμή, για να μπούμε και επί της ουσίας, αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός, άμα τη επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι τα 2 επόμενα παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά.
0: Το πρώτο είναι ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
2: Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 4 μέρες αργότερα το ταξίδι στη Μασσαλία. Δηλαδή αν κάνει ένα διπλό με τη Μαρσέγη και κάνει 6 βαθμούς στα 2 πρώτα παιχνίδια, νομίζω ότι θα μπει πολύ δυνατά στο Europa League.
0: Σίγουρα.
2: Έτσι. Γιατί μην τριβόμαστε. Μπορεί στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός να είναι στο φτιάξιμο, να προσπαθεί ο νέος προπονητής να καταλάβει τι γίνεται, να στήσει μια ομάδα, αλλά οι στόχοι παραμένουν ήδη, εκτός από το πρωτάθλημα και το Europa League. Δεν λέω υπερβολές, ξέρω εγώ, αλλά ότι έχει σαν στόχο να αποχωρήσει στο Europa League, το οποίο μπορεί να του αποδώσει πολλά πράγματα και από οικονομικής πλευράς. Είναι ένας στόχος, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν το συζητάμε. Να κλείσουμε με Αθανασίου. Λέει ο φίλος ο Διονύσης, αφού επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Αθανασίου μέχρι το 2028, λέει, ή κάνω λάθος.
2: Ωραία, γιατί δεν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι δικός του, βέβαια. Και κάτι άλλο από το φίλο του Μανώλη που λέει: ο Αθανασίου είναι το μέλλον της εθνικής ομάδας στη συγκεκριμένη θέση, παρόλο που αυτή τη στιγμή υπάρχει ανταγωνισμός.
2: Μπορεί να αφήσει, ας πούμε, τον Αποστολάκη που τον έχει κλείσει για το ερχόμενο καλοκαίρι και να πάρει τον Αθανασίου, αν κρίνει ο προπονητής. Είναι ο προπονητής θα αποφασίσει. Ύστερα, όταν δίνεις δανεικό σε μια ομάδα, ένα παίκτη, και λες τον δίνω δανεικό για 2 χρόνια, προφανώς και έχεις το δικαίωμα να τον πάρει.
0: Βέβαια, αφού σου ανήκει.
2: Ακριβώς.
0: Απλά πράγματα.
2: Τυπικά είναι όλα αυτά τώρα
0: είναι, ναι,
2: που συζητάμε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
8: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
10: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Οι ανάγκες πολλές, η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά στη στιγμή. Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
14: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
15: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

33 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. Ο δεύτερος τρόπος 698 45 21 821.

Καλησπέρα στην Ιγουμενίτσα, καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρι. Μια ωραία φωτογραφία που μας παίρνει, μας στέλνει μάλλον με το Λιοβασίλεμα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Όσο για το πέναλτι λέει, γελάει ο κόσμος ο φίλος ο Σωτήρης.

Καλησπέρα στο Αγρίνιο να πω, στους φίλους που μας ακούνε εκεί. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Μάγδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη. Καλησπέρα στο Βασίλη, στην Εύη και την Εύη μάλλον στο Αγίου Αναργύρου, στο Ήλιον, συγγνώμη. Ο φίλος ο Κώστας είναι στους Αγίους Αναργύρους. Καλησπέρα και στο Κώστα. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη που έχει βάρδια στο λεωφορείο από τη Μουστέλνη. Καλή βάρδια σε όλους που εργάζεται αυτή την ώρα στις αστικές κοινωνίες. Καλησπέρα και στον Λάζαρο, το φίλο του ταξιτζή. Και στους φίλους ταξιτζίδες να πω καλή βάρδια να έχετε. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά όλοι.

0: Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Σωστά συντονισμένοι. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
0: Έχουμε καιρό εμείς να τα πούμε, αλλά δεν πειράζει όμως.
2: Δεν πειράζει, κάθε μπορεί και καλό. Το θέμα ότι είμαστε ξανά εδώ και μιλάμε.
0: Αυτό μετράει και να είμαστε καλά όλοι φίλε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, 5 στα 5, γενικά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι η πετυχημένη θα έλεγα η πορεία του Παναθηναϊκού αν αναλογιστεί κανείς ότι νίκες έχει και στο κύπελο. Τις προκρίσεις που ήθελε, τις τρεις τις πήρε στην Ευρώπη για να μπει στη link face του conference και φυσικά στο πρωτάθλημα έχει κάνει το απόλυτο. Πότε εύκολα, πότε δύσκολα, πότε με ένα μηδέν. Αλλά φέτος όμως σε σχέση με πέρυσι, και ήθελα έτσι να το πούμε αυτό, επιθετικά είναι πιο καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι έτσι ακριβώς. Κάνει τη δουλειά, κάνει τη δουλειά ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, 13 σερί ματς δεν μπορεί να πει κάτι ότι είναι λίγα, έτσι. Αίτητο ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ. Πολύ καλή δουλειά. Δεν θα μπορούσε να κλείσει με πιο ιδανικό τρόπο έτσι αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με αυτά το 5 στα 5. Πάει στη διακοπή με το κεφάλι του ήσυχο, με χρόνο να δουλέψει ο Νίστρουπ, με όσους παίκτες μείνουν στο κοροπή και δεν φύγουν για τις εθνικές τους ομάδες.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Ντέσσερς, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ζήτησε ο ίδιος να μην πάει στην εθνική
2: του. Ο ίδιος, δεν θα το έλεγα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Καλά κάνεις και το λες, Άκη, γιατί, κοίταξε να δεις τώρα, ο Ντέσσερς με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας τραυματίστηκε ήδη μια φορά. Και ο ίδιος νομίζω ότι επαγγελματικά έρθηκε, το ζήτησε πολύ ευγενικά από τους ανθρώπους της εθνικής Νιγηρίας, ότι θέλει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό για να δουλέψει, να επενδυθεί, ότι δεν είναι καν στο 100%.
0: Θες να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Χρήστο, για να σε ακούμε καλύτερα, γιατί μου φαίνεται ότι...
2: Μήπως με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Τώρα ναι, γιατί ακούγομαι μακριά.
2: Εξαιρετικά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ο Ντέσσερς, να θυμίσουμε ότι δεν είναι καν στο 100% ακόμα έτοιμος μετά τον τραυματισμό του Ψάκη μου. Οπότε, όπως είναι λογικό, και ο ίδιος θέλει να παραμείνει στο κοροπή, να δουλέψει με τον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθει και ο ίδιος την ανάγκη ότι στην ομάδα που τον στήριξε τόσο πολύ όλο αυτό το διάστημα κάτι χρωστάει παραπάνω. Και θεωρώ ότι θα ήταν άσχημο και για τον υπόλοιπο κόσμο στο άκουσμα ότι να φεύγει ξανά για την εθνική του ομάδα. Νομίζω ότι καλά το ζήγησε ο ίδιος και επέλεξε να παραμείνει.
0: Ξέρεις ότι αν σε καλέσουν δεν μπορείς να μην πας στην εθνική. Οπότε το διαχειρίστηκε σωστά.
2: Το διαχειρίστηκε σωστά ο ίδιος. Είναι προσωπική του επιτυχία αυτή, γιατί από όσο εξ όσων γνωρίζω δεν δημιουργήθηκε και το παραμικρό πρόβλημα από τη μεριά της εθνικής του. Δεν έθεσε τον εαυτό του εκτός γενικότερα. Μίλησε για τώρα συγκεκριμένα ότι για αυτό το διάστημα νιώθει καλύτερα, ότι πρέπει να μείνει στην Αθήνα, πρέπει να μείνει στο Παναθηναϊκό να δουλέψει. Ξαναλέω, ο Ντέσσερις δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμος, οπότε θα χρειαστεί και λίγο χρόνο ακόμα να δουλέψει με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι.

0: κότα του Παναθηναϊκού που όταν χρειάστηκε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα το πήρε πάνω του και με ένα φανταστικό γκολ σαν τάγκ δεν μπορούσε να το σταματήσει.
1: Ναι, δεν πέφτει με τίποτα αυτό το παιδί.
0: Ναι, με τίποτα. Ψάκι, το
1: και είναι καλό αυτό, φίλε. Το ξέρεις, μόλις έχουμε παίξει όλοι ποδόσφαιρο. Όχι, μάλλον όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο το ξέρουν. Δεν είναι ωραίο όσο ακουμπάει κάποιο και λες και σε χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, έπεσες. Το παιδί αυτό δεν πέφτει. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες, ρε παιδί μου, που μέχρι την τελευταία στιγμή θα προσπαθήσει για να μην πέσει, για να πάει να πετύχει το στόχο του που είναι το γκολ φυσικά για τον Τετέι.
0: Ναι, έτσι, είναι πολύ μαχητικός και αρέσει και στον κόσμο αυτό, έτσι, και σε όλους τους φίλαθλους που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αυτή είναι και η ουσία, έτσι, τώρα το να πέφτεις με τον παραμικρό, εντάξει, νομίζω ότι και σαν θέαμα δεν είναι ωραίο, αλλά πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο παιδί είναι πολύ δυνατός και πραγματικά κάποια στιγμή είχα χρησιμοποιήσει και τη φράση «κέρινα ομοιώματα» για τους περνάει τους αντιπάλους. Και δεν το λέω προσβλητικά προς Θεού για τους αντιπάλους, έτσι, για να κάνω τον ποδοσφαιριστή, απλά είναι τέτοιο το ταλέντο του συγκεκριμένου παιδιού, να είναι καλά και αυτός και όλοι οι ποδοσφαιριστές, το οποίο πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι το οποίο λες πραγματικά πώς το έκανε. Είναι τέτοια η ποιότητά του και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσει έτσι ο Ανδρέας Τετέι, το επόμενο σκαλοπάτι είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει, μην προτρέχουμε βέβαια. Το σημαντικό είναι ότι τώρα είναι υγιής, είναι στον Παναθηναϊκό, βοηθάει τον Παναθηναϊκό όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο Παναθηναϊκός, Σάκη μου, έχει επιλογές. Ο Νίστρουπ έχει στο προστάσιο του ανθρώπου να είναι να τη μάχη.
1: Είναι ευλογία. Ναι, είναι ευλογία αυτό για έναν προπονητή, φίλε, να κοιτάει στον πάγκο και να έχει παίκτες που θα μπορούν να του κάνουν τη δουλειά, να του γυρίσουν ένα μάτσα, να στραβώσει, να υπάρχει ποιότητα. Και αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό υπάρχει ποιότητα και έχει και βάθος πάγκου. Θυμάστε τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε αυτό.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση, φίλε, δεν υπήρχε αυτό. Και πλέον, Σάκη, υπάρχει και αυτό. Σε αυτό έχει παίξει και καθοριστικό ρόλο ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Τζέικοπ Νίστρουπ με τις πολύ στοχευμένες επιλογές που έκαναν για να δημιουργηθεί αυτό το ρόστερ που βλέπουμε τώρα.
1: Και ρόλο έπαιξε βέβαια η απόφαση του ιδιοκτήτη να τα αλλάξει όλα, έτσι. Από εκεί ξεκινάει.
0: Βεβαίως και έπαιξε ρόλο και ορθά πήρε εκείνη την απόφαση στρατηγικά αρχές καλοκαιριού, γιατί τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτές οι αποφάσεις να παίρνονται ορθώς αλλά σε λάθος timing. Το timing φέτος ήταν πολύ σωστό. Δηλαδή ξεκίνησε από την αρχή ο Νίστρουπ με την ομάδα, με την προετοιμασία, επέλεξε όλους τους παίκτες, πήραν όλοι το πράσινο φως για να έρθουν στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για κάποιες μπορεί να είναι λεπτομέρειες, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι εκεί πάτησε ο Παναθηναϊκός και έφτιαξε. Τώρα να πούμε ότι σήμερα έχει και προπόνηση, θα έχει και κάποια φιλικά αυτό το διάστημα με ομάδες που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές για το που θα δώσει τα φιλικά. Είναι μια ειδησούλα το γεγονός ότι ο Νίστρουπ θέλει να εκμεταλλευτεί την διακοπή για να ανεβάσει, να το πω έτσι, τον Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει χρόνο συμμετοχής ο Δανός αριστερός μπακ που δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα να παίζει. Θέλει και αυτό να τον ενεργοποιήσει, να τον βάλει σιγά σιγά στο όλο κλίμα της ομάδας και νομίζω ότι τώρα είναι η ιδανική συνθήκη για να συμβεί αυτό.
1: Ναι, έρχεται και βαρύ πρόγραμμα μετά τον Οκτώβρη. Που ξεκινάει με τον ντέρμπι, όπως είπες, ναι.
0: Ξεκινάει, όπως είπες, με τον ντέρμπι, το οποίο είναι έτσι ένα παιχνίδι φωτιά. Τώρα να πούμε ότι από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να φύγουν ο Αζεντίνου Νάι, ο Σαλάχ Εντίν για το Μαρόκο, ο Φακούντο Πελίστρι θα ταξιδέψει για την Ουρουγουάη, ο Λιβάη Γκαρσία για το Τρινιντάντ και τον Μπάκο, ο Ανδρέας Τετέι, Γιώργος Κυριακόπουλος για την Εθνική Ελλάδος και ο Ελμίλ Ραστόντερ ή Ραστόντερ, πιο σωστά, για την Βόρεια Μακεδονία. Τα Σκόπια, όπως θέλει το λέει ο καθένας.
1: Και είναι και μικρή, νομίζω ο Νεμπής K19.
0: Και μικρή, σωστά. Και ο Γιάνγκουσίτς, ο οποίος θα πάει και αυτός με την K21 της Κροατίας. Κάτρις Κοντούρης επίσης με τους νέους, με τους μικρούς.
1: Και είναι 14, πώς είναι, κάπου εκεί.
0: Δεν έχω
1: νομίζω 14 είναι, ναι.
0: Κάπου εκεί είναι, ναι. Είναι και όλοι οι μικροί και ο γείτονας και ο Νεμπής. Είναι και τα παιδιά τα οποία είπες που και αυτοί θα πάνε. 4, ξαναλέω, μένει στην Αθήνα, όπως και ο Κάγκουα. Να πούμε ότι και αυτός θα παραμείνει στην Αθήνα. Για αυτό το διάστημα θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για να δουλέψει μαζί τους, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής με τον Κρίστιανσεν και να τον βάλει σιγά σιγά στο κόλπο. Ενώ είχαμε και Γιλμπέρτο Σίλβα σήμερα.
1: Α, για πες.
0: Βεβαίως, είχε πάει να παρακολουθήσει ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού την προπόνηση. Έχει πολύ καλή σχέση ο Βραζιλιάνος με όλο το staff, με την Τάκη Φίσα, συνομίλησε με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι έχει αρχίσει και το βρίσκει λίγο παραπάνω. Δηλαδή με προσωπικότητες που έχουν περάσει και έχουν φορέσει την πράσινη φανέλα έχει αρχίσει να έχει πολύ καλύτερη σχέση και αυτό είναι και το σωστό, γιατί τα παλαιότερα χρόνια δεν το βλέπαμε να συμβαίνει αυτό.
1: Καθόλου.
0: Σιγά σιγά όμως άγγιμο ότι κάποια πράγματα αργά μεν, αλλά τουλάχιστον αρχίζουν και μπαίνουν σε μια σωστή τροχιά, θα έλεγα.
1: Ο σοφός λαός ξέρεις τι λέει, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Και πολύ δικαιό έχει. Και πολύ δικαιό έχει, θεωρώ.
1: Πάντως είχαμε αποθέωση του Νίστρουπ από τη Μότσα.

0: Ρωτάω να κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Από την Σερβία. Για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, για το απόλυτο, για τη μεταμόρφωση της ομάδας, τις σαρωτικές αλλαγές που χαρακτηριστικά λέει που έγιναν το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό και τα περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν για την ενίσχυση του ρόστερ. Μεγάλο αφιέρωμα στον Νίστρουπ και τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, ναι, είναι όντως μεγάλο αφιέρωμα. Κοίταξε τώρα, νομίζω το μεταξύ ότι αυτό το 13 στα 13, γιατί αν βάλουμε και όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν, τόσα είναι, νομίζω έχουμε να το δούμε από εποχές κυράς, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, νομίζω εκείνη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει αυτό το 13 στα 13. Πρέπει να πάμε δηλαδή πολλά χρόνια πίσω για να το θυμηθούμε αυτό.
0: Και το 5 στα 5, να πούμε στους φίλους, έχει ο Παναθηναϊκός να το κάνει από Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σεζόν 22-23. Ναι.
1: Σωστά, για το 5 στα 5. Και το 13 στα 13, ναι, ναι. Πρέπει να πάμε ακόμα πολύ πιο πίσω. Έτσι, εποχές κυράστα ακόμα.
0: Το έμεινε σε κυράστα. Μιλάμε πολλά χρόνια πίσω.
1: Πολλά χρόνια πίσω, εντάξει. Είναι φοβερό αυτό το που έχει κάνει ο Δανός. Εγώ, αν με ρώταγε Σάκη μου κάποιους μήνες πριν, εγώ που ήμουν από τους πλέον. Είχα τη μεγαλύτερη αισιοδοξία για τον Δανό προπονητή. Δεν θα πίστευα ότι θα κάνει το 5 στα 5, τουλάχιστον μια ισοπαλία, κάτι πιστεύω κάπου θα ράγιζε το γυαλί. Αλλά όμως, πράγματι, ο Δανός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και μπράβο του, διότι ήταν από τους ανθρώπους, ξέρεις, που ήταν στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα να έρχεται ένας άνθρωπος στα 38 του χρόνια, γιατί τόσο είναι ο Νίστρουπ. Εντάξει, δεν έχει το φοβερό βιογραφικό από άποψη πολλών ομάδων, όμως στην Κοπεχάγη όπου υπήρξε έκανε πολύ σοβαρό έργο. Έχει πάρει 2 double, έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία στο Champions League, είχε πράγματα να δείξει, αλλά και ο πλέον αισιόδοξος, νομίζω, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, αυτό δεν το περίμενε το 5 στα 5, γιατί στην αρχή της χρονιάς ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε και το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο. Βέβαια, τότε ήταν που όλοι λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή, ο Παναθηναϊκός χτίζεται σιγά σιγά. Εγώ θα πω ότι χτίζεται και ακόμα τώρα που μιλάμε. Ας αφήσουμε το 5 στο 5 στην άκρη. Δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα.
0: Αλλά πολύ νωρίς είναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, βεβαίως. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα έχει μια τόσο γρήγορη εξέλιξη. Σε αυτό έπαιξε έναν κομβικό ρόλο φυσικά η προσωπικότητα που πήρε, Στεφάν Ντεφράι, έτσι, αρχηγός, ηγέτης, και στα μετόπιστα και στα αποδυτήρια, και παντού. Ο Κάγκουα, όταν μπήκε στην εξίσωση στο κέντρο, έκανε πραγματικά.
0: Έκανε διαφορά εκεί, δεν το συζητάμε. Και έκανε καλύτερο και τον Καμαρά, φίλε.
1: Έκανε καλύτερο και τον Καμαρά, το συζητάγαμε και αυτό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ο Πένια, με την εμπειρία που έχει, παρόλο που αμφισβητήθηκε στην αρχή.
1: Ο Πένια, ναι, ο οποίος έδειξε κάποιες μικρές αδυναμίες στην αρχή, είναι. Αλλά στη συνέχεια, όποτε έχει χρειαστεί, είναι καθοριστικός άκυμος.
0: Και χθες έβγαλε μια
1: και χθες και σε ένα δύσκολο σημείο, που εκεί το παιχνίδι πήγαινε για ισοπαλία, έτσι. Δεν είχες και πολύ χρόνο μετά, θέλω να πω.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Απλά να πω ότι τη σεζόν 2001-2002 ήταν αυτή η επίδοση του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Κυράστα στον πάγκο, όταν παρέμεινε αίτητος 13 παιχνίδια, είχε 9 νίκες, 4 ισοπαλίες και γνώρισε την πρώτη ήττα τότε ο Παναθηναϊκός από την Arsenal με 2-1 στο Highbury για το Champions League. Έτσι να
1: την Arsenal τότε του Thierry Henry, έτσι.
0: Ναι, μιλάμε Thierry πολύ Henry. Καλή ομάδα τότε.
1: Ναι, και είχε σημαδευτεί και τότε εκείνη η σεζόν του η πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη με το διπλό στη Σάλκε που είχε γίνει και η επίθεση, αν θυμάμαι καλά, στο Δημοσπύργου στην Αμερική την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, την ίδια τότε ήταν, ναι.
1: Ήταν, νομίζω, και την ίδια μέρα.
0: Την ίδια μέρα, την ίδια μέρα ήταν.
1: Ναι, ήταν φοβερό αυτό.
0: Πριν πάμε στα χθεσινά, έτσι να μου πεις λίγο το σχολείο σου, να πούμε ότι κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτσο Παναθηναϊκού με την Καϊράτ Αλμάτι, έτσι.
1: Βεβαίως, τα οποία να πούμε επίσης ότι έχουν προτεραιότητα για το πρώτο 24ωρο οι κάτοχοι των διαρκείας. Είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε.
0: Ναι, από σήμερα στις 2 το μεσημέρι κυκλοφόρησαν.
1: Ναι, για το πρώτο 24ωρο οι κάτοχοι των διαρκείας έχουν μια προτεραιότητα και στη συνέχεια θα δοθούν δημόσια και για τους υπόλοιπους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να κάνουν δικό τους εισιτήριο. Δύσκολο ταξίδι αυτό. Νομίζω είναι 7 ώρες πτήση για να φτάσεις στο Καζακστάν, εκεί που θα παίξει.
0: Δύσκολο, ναι, δεν το συζητάμε. Ξέρεις, θυμάσαι πόσο είναι η τιμή του εισιτηρίου για το μάτς?
1: Θα σε γελάσω, Σάκη μου.
0: Εγώ δεν θα σε γελάσω, πω αλήθεια. Και θέλω να το πιστέψεις. Είναι 8 ευρώ.
1: Ναι, τόσο είναι.
0: Ναι, πρόσεξε. Ναι, το εισιτήριο λέω, όχι να πας. Μην μπερδευτούν οι φίλοι.
1: Το εισιτήριο
0: να πας να δεις το μάτς.
1: Ναι, ναι. Θυμόμουν ότι ήταν μικρό το νούμερο, αλλά δεν θυμόμουν συγκεκριμένα πόσο είναι. Αλλά πράγματι είναι πολύ λίγο. Ο Ολυμπιακός ήταν ο τελευταίος που έπαιξε στο.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Με την Καϊράτ πέρσι, έτσι.
0: Είναι μακρινό ταξίδι εκεί.
1: Μακρινό και οι συνθήκες είναι δύσκολες. Νομίζω ότι το κρύο είναι αρκετό. Ναι. Ειδικά την εποχή που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, που σιγά σιγά θα έχουμε μπει στον κανονικό το χειμώνα πλέον. Έτσι.
0: Εκεί δεν είναι να πεις πάρε ζακέτα και παίρνεις την κάπα σου και δεν σου φτάνει.
1: Εκεί πέρα την Τουλάπα, όλοι μαζί. Αγκαλιά όπως κάναμε στο στρατό. Όπως κάναμε στο στρατό που βγαίναμε τότε για να κάνουμε την υπηρεσία και ό,τι βρίσκαμε στο. Το βάζαμε πάνω μας για να μην κρυώνουμε, κάτι τέτοιο κάνεις και εκεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για το χθεσινό μάτς, έτσι να μου πεις δύο λόγια, θέλω και μετά να σε αφήσω.
1: Ναι.
0: Τι κρατάμε από χθες. Δυσκολές. Η Καλαμάτα είναι μια πολύ καλή ομάδα, θα πω εγώ, που δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και θα μπορούσε να πάρει και το Χ.
1: Θα μπορούσε. Καλός προπονητής ο κ. Χριστοφιλέας. Είναι καλή ομάδα η Καλαμάτα. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να είναι τόσο μαχητική. Πράγματι έδειξε καλό πρόσωπο. Νομίζω ότι ίσως αυτό το παιχνίδι, τολμώ να πω, δυσκόλεψε και περισσότερο από όλα όσα έδωσε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Συμφωνώ.
1: Ειδικά δηλαδή, νομίζω ότι εάν δεν έδινε τη λύση ο Τετέι στο 32 με την προσωπική του ενέργεια και την ποιότητά του για να βάλει αυτό το πανέμορφο γκολ, νομίζω ότι δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα έφευγε με το διπλό από την Νίκαια. Τώρα, από εκεί και πέρα, το σημαντικό είναι ότι έγινε η δουλειά. Έτσι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς τον Ταμπόρδα, ο οποίος λείπει πάρα πολύ από την εξίωση του Παναθηναϊκού.
0: Φάνηκε αυτό, ναι.
1: Βεβαίως φαίνεται, γιατί ο Ταμπόρδα με αυτόν τον υβριδικό ρόλο που έχει βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς στον τρόπο παιχνιδιού του Νίστρου, που κάποιος ίσως μπορεί να μην το καταλαβαίνει, όμως πραγματικά όταν αυτό το παιδί μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, κάνει πράγματα τα οποία είναι δύσκολο για κάποιους να καταλάβουν πόσο σημαντικά είναι, έτσι, και αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος, να πούμε εδώ Σάκη μου, ότι έχει βάλει στόχο να είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του στο μάτς στο Καραϊσκάκι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό, με την επανέναρξη λοιπόν του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα κρατάω σίγουρα την εικόνα του Πένια, που όπως είπες μπορεί να μην χρειάστηκε σε πολλές φορές να είναι καθοριστικός, όμως όταν χρειάζεται δείχνει ο Ισπανός ότι πλέον έχει αρχίσει και μπαίνει στο κλίμα και δίνει βαθμούς, είναι καθοριστικός σε συγκεκριμένες στιγμές που τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Οπότε θα κράταγα σίγουρα και την εικόνα του Πένια. Τον Στέφαν Ντεφράι, ξαναλέω, ο οποίος μαζί με τον Φαντρόκελιν έχουν κάνει ένα εκπληκτικό αμυντικό δίδυμο. Θεωρώ ότι αν και έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να το αξιολογήσουμε, νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο της σεζόν αυτό του Παναθηναϊκού με τους δύο Ολλανδούς. Από εκεί και πέρα ο Ουναΐ, και αυτός νομίζω ότι δεν βλέπουμε ούτε το 90%.
0: Δεν ήταν τόσο καλός όμως αυτό το μάτς, πιστεύω.
1: Δεν ήταν, και σου ξαναλέω ότι δεν βλέπουμε, θεωρώ, από τον Ουναΐ ούτε το 50% ακόμα. Νομίζω ότι ο Μαροκινός έχει πολλά πράγματα να δώσει παραπάνω.
0: Καλά, αυτό φάνηκε και σε προηγούμενα παιχνίδια αυτό που λες.
1: Ναι, και θα τα δώσει. Είμαι σίγουρος ότι θα τα δώσει ως προς την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον που διακρίθηκε. Ο Αντίνο σταθερά καλός με τον τρόπο του, της ενέργειας του, πολύ ένταση στο παιχνίδι. Το Κυριακόπουλος, ο πιο πιστός στρατιώτης ίσως του Τριφυλιού, διαθέσιμος παντού και πάντα.
0: Εγώ θα σου πω άλλον έναν που διακρίθηκε και φάνηκε όταν βγήκε, που πήρε κάρτα, ο Κάγκουα, ο οποίος όταν βγήκε από το κέντρο κάνει αλλαγή ο προπονητής και βάζει επιθετικό. Εκεί φάνηκε ότι μπορεί πιο εύκολα η Καλαμάτα να χτυπήσει αντεπιθέσεις και να προσπαθήσει να ισοφαρίσει το μάτς. Δηλαδή φάνηκε η έλλειψη του. Βέβαια, θεωρώ ότι έγινε αλλαγή επειδή είχε και κίτρινη κάρτα και σίγουρα τον θέλει για το μάτς με το Καραϊσκάκη, στο Γεώργιο Καραϊσκάκη ο προπονητής. Αλλά όταν δεν παίζει ο Κάγκουα, βλέπεις ότι έχει ένα θέμα Παναθηναϊκός στο κέντρο. Γιατί κάνει πολλές δουλειές, δηλαδή και ανασταλτικά, αλλά και βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό επιθετικά.
1: Ο Κάγκουα πολύ γρήγορα έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για το κέντρο του Παναθηναϊκού. Όταν τον έβγαλε, σίγουρα και πολύ σωστά το είπες, ότι φάνηκε πάρα πολύ σάκι το κενό στη μεσαία γραμμή, αλλά από την άλλη, εμένα δεν μου έκανε περίεργο το γεγονός ότι άλλαξε και έβαλε επιθετικούς, διότι ο Νίστρουπ σε όλο αυτό το
0: κάνει. Αυτό
1: είναι το παιχνίδι του. Δηλαδή, στο μυαλό του Δανού, αν μπορούμε έτσι να μπούμε κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό του, θεωρεί ότι ένα μάτς, ας πούμε, που το κερδίζεις με το εύθραυστο 1-0, για να το κερδίσεις δεν πρέπει να κλειστείς πίσω ή
0: να το καθαρίσεις
1: το κέντρο, πρέπει να το καθαρίσεις, να βάλεις κι άλλο γκολ.
0: Σε αντίθεση με άλλους προπονητές, φίλε, που βλέπουμε στο 1-0 πάει 80-85, βάζουν κεντρικό αμυντικό να κλειδώσουν το παιχνίδι. Νομίζω ο Νίστρουπ, σε ένα παιχνίδι στην Ευρώπη το έχει κάνει να βάλει κεντρικό αμυντικό προς το τέλος. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο είναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, το είχε κάνει, ούτε εγώ το έχω
0: σε ένα παιχνίδι, ναι, δεν το έχω πρόχειρο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ούτε σε άλλους τις 3 εβδομάδες τώρα θα έχουμε να συζητάμε όλα τα γύρω-γύρω σε σχέση.
1: Σίγουρα, με την ομάδα. Η διακοπή τώρα είναι διακοπή. Τώρα θα κάνουμε αναπαραγωγή όλων των ειδήσεων και ό,τι υπάρχει.
0: Ναι, λίγα πράγματα. Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε έτσι και τέτοιες αναλύσεις.
1: Θα έχουμε το χρόνο μας.
0: Ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Σάκη μου, και σε σένα και όλους τους φίλους που μας ακούνε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χρήστος Παπανικολάου, λοιπόν, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα, αφού κλείνουμε έτσι με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σε ένα δίγαγα σέρα.

0: Εγώ μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζει μου ότι είναι ίδιο.
1: Ξέρετε, άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμης, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμης. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Μαντήλη αγάπη ανεμίζει. Δεν είναι εσύ. Όποια και να είναι, όπου και να είναι, δεν είναι εσύ. Και όσο ο χρόνος περνάει, θολώνει η επιστροφή. Γιατί είσαι εσύ.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε

0: παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα. Χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
7: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
8: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
7: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745. Και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση.
10: Και η μυρωδιά είναι απέσια.
9: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

Και τώρα, τι γίνεται τώρα, πες μου σε παρακαλώ, τώρα πια που σ' αγαπώ, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Ο 36χρονο που έχουν να παίξουν μπάλα 5-6 μήνες, καλύτερα να δώσει ευκαιρίες στο Ελληνόπουλο, το Χρυστακόπουλο. Αν δεν μπορείς να πάρεις κάτι καλύτερο, εντάξει. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Όχι, δεν είναι στο σταθμό πια αυτή που λες, Φιλαράκο, ούτε ο Χελάκης, ούτε ο Γουγαλίδης, ούτε ο Μίχος.

φίλος με ρωτάει, ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα, αν μπορείς να μας πεις τα παιχνίδια της Super League 2, τι έκανε η ομάδα μου, η Νίκη Βόλου, λέει, είμαι από το Βόλο. Έχασε, φίλε, η Νίκη Βόλου και ο Μαλαζάς απολύθηκε. Μετά την τρίτη ήττα της Νίκης Βόλου, που έχει 0 βαθμούς, που ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες να ανέβει η κατηγορία, έχει ξεκινήσει όμως πολύ άσχημα με 3 ήττες σε 3 μάτς και ο Μαλαζάς απολύθηκε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μάτς, Πας Πύργος με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, εύκολα η ΑΕΛ 0-4, να πούμε και τα γκολ. Ο Καμπετσής στο 41, το δεύτερο γκολ πάλι ο Καμπετσής στο 70, στο 82 ο Νταμπίζας το 0-3 και ο Σίλβα, Νταμιάν Σίλβα στο 93 το 0-4, μεγάλη νίκη και εύκολη νίκη για την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Παθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, το γκολ στο 86, ο Νότας, Γιώργης Νότας, για το Παθρακικό, και ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 2-1. Στο 43 ο Απετένοκ έβαλε το 1-0. Ο Θημιάν, ο Τριμάτης το 52 έκανε το 1-1 και ο Κωσίδης το 81 έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ Β'. Να δούμε και τη βαθμολογία και στην Super League 2, με ολοκληρωμένη την τρίτη αγωνιστική. Πρώτη και καλύτερη είναι η Μαρκό που έχει 9 πόντους με απόλυτο. Δεύτερη η Ελασίρου, που ξεκίνησε και η Ελασίρου πολύ καλά, με χωρίς ήττα, μια ισοπαλία. Έχει δύο νίκες, 7 πόντους. ΑΕΛ Νόβιμπετ στους 7 πόντους και Πανιώνιος στους 7, Παθρακικός 7, Καλυθέα 6, ΠΑΟΚ Β' 4, Ολυμπιακός Β' 4, Νέστος 4, Πανσεραϊκός 3, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά, Τρίπολη 3, Β' Τρίπολη, Καρδίτσα 2, Καλαμαριά 1 βαθμό, Ζάκυνθος 1 βαθμός, Πας Πύργος 1 και Νίκη Βόλου 0 βαθμούς. Βλέπουμε ότι από τις ομάδες που περιμέναμε, τον Πανιώνιο, την ΑΕΛ και τον Μαρκό, να είναι ψηλά στη βαθμολογία, αλλά βλέπουμε ομάδες που δεν τις περιμέναμε, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, τρίτη αγωνιστική. Και η Ελλάς Ήρου πάει πολύ καλά με 7 βαθμούς και ο Παθρακικός και η Καλυθέα. Και δεν περιμέναμε Πανσεραϊκό και Νίκη Βόλου να έχουν τέτοιες, μάλλον να ξεκινήσουν τόσο άσχημα, δύο ομάδες που έχουν ρίξει χρήματα για να ανέβουν στην κατηγορία. Να δούμε. Εδώ έχει ακόμα ψωμί. Είπαμε, δεν έχουμε play-off τώρα και play-out που ήταν πέρυσι. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν.

Σιμεώνε μετά τη μεγάλη νίκη της Ατλέτικο με την μισθή αντίπαλο, την Ρεάλ που την κέρδισε 2-1 και έκανε πολλά και διάφορα μετά ο Μουρίνιο στα αποειδήρια και συνέντευξη τύπου, είπε για την, τα καλύτερα λόγια για την Μπαρσελόνα. Είπε ο Σιμεώνε λοιπόν, η Μπαρσελόνα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι λες και παίζει διαφορετικό άθλημα από ό,τι οι υπόλοιποι. Είπε ότι φαίνεται ότι η Μπαρσελόνα παίζει ένα διαφορετικό άθλημα από αυτό που παίζουμε εμείς. Δεν είχαν κεντρικό επιθετικό και τότε εμφανίστηκε ο Ραφίνια και σκόραρε 12 γκολ. Και ο Γιαμάλ, αν δεν κάνω λάθος, σκόραρε 7 γκολ. Σε πιέζουν στο δικό σου γήπεδο και σου κλέβουν χρόνο, ενώ δεν φοβούνται να πάρουν ρίσκα και να δεχτούν γκολ. Φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο δέχονται ένα γκολ τους κάνει καλύτερους, είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή, λέει, είπε ο Σιμεώνε για την Μπαρσελόνα. Και δεν είναι και ψέμα αυτό που λέει, παίζει πολύ ωραία μπάλα η Μπαρσελόνα, βάζει πολλά γκολ, σκοράρει συνεχώς και είναι και μια ομάδα η οποία είναι το φαβορί φέτος για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία και ένα από τα φαβορί για να πάει ψηλά και στο Champions League.

Παναγιώτη, αυτό που ξέρω δεν είναι ο σταθμός, δεν έδιωξε κανέναν από τις εκπομπές. Η απόφαση ήταν του ανθρώπου που έφυγαν μόνοι τους. Απόφαση ήταν δική τους. Ο σταθμός δεν έδιωξε κανέναν. Αυτό είμαι βέβαιος και στο λέω με βεβαιότητα. Τα παιδιά που έφυγαν, έφυγαν από μόνα τους. Προτίμησαν να κάνουν κάτι άλλο. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι από την Χαλκίδα εκεί με τα τρελά νερά. Γεια σου φίλε Γιάννη.

Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα του. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και περίπτερο ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα και εγώ στο περίπτερο, Βαρδιούλα. Μέχρι το πρωί εγώ, μέχρι τις 5. Καλή βάρδια φίλε μου εκεί στο περίπτερο στην Αγία Παρασκευή. Μεγάλη χάρη της. Και στη φίλη μας την Σοφία να πούμε μια καλησπέρα που μας ακούει και σε χαιρετισμούς στον άντρα της που έχει σήμερα γενέθλια. Κλείνει τα 42. Αν το χαίρεσαι Σοφία μου τον άντρα σου, ελπίζω να του μαγειρέψεις κάτι καλό αύριο που έχει γενέθλια. Μπαμπάμιας, τίποτα φακόριζο και αυτού κάτι έτσι εκλεκτό special.

Λοιπόν, για το Μέση τώρα εκεί για την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο MLS, ο οποίος έφτασε 75 γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Και απέχει μόλις 4 από το να γίνει ο κορυφαίος σπεσιαλίστας στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 75 γκολ έχει βάλει με απευθείας φάουλ.

για έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος πουλήθηκε βέβαια πολύ ακριβά. Έναν παίκτη το οποίο είδαμε στην Ελλάδα ένα-δύο παιχνίδια νομίζω, και αυτό σαν αλλαγή, ο οποίος ήρθε ένα εξάμεινο στον Ολυμπιακό με 6 εκατομμύρια 7 και πουλήθηκε με 20 στο Κάνσας. Βέβαια έχει πάρει φόρα εκεί στην αρέα του Ατλαντικού, στο MLS. Σκόραρε 2 τέρματα ακόμα. Αλλά η ομάδα τελικά δεν κέρδισε. Έχασε 4-3 από τη Φιλαδέλφια εντός, αλλά έβαλε, κέρδισε 3-0 στο ημίχρονο η ομάδα το Κάνσας και έφαγε 4 στο δεύτερο και έχασε 4-3. Αλλά έβαλε πάλι 2 γκολ. Γιατί εκεί παίζει στην Ελλάδα, στην Ολυμπιακό δεν τον είδαμε να παίξει. Λίγα παιχνίδια, ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ θυμάμαι πήρε το πέναλτι και ένα παιχνίδι ακόμα, άλλο ένα παιχνίδι. Δύο όσα έπαιξε μαζί σύνολο τα λεπτά δεν ήταν ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Πιο λίγο πρέπει να παίξει, αλλά πήρε ο Ολυμπιακός, έκανε φοβερό deal. 20 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, ένα παίχτη που τον είδαμε σε 3 παιχνίδια. Αλλά εκεί πάει καλά όμως. Αν πει άλλο πρωτάθλημα εκεί. Διαφορετικό. Εντάξει, οκ, okay, αλλά πάει καλά. Έβαλε δύο ακόμα τέρματα με το Κάνσας που παίζει. Ο Τόλης 7 λέει: Μπίλ, τώρα που είπες για φαγητό, μου ήρθε στο μυαλό η φίλη σου η Χαρά. Η οποία Χαρά τη χάσαμε γιατί βγαίνει αργά για δουλειά.

0: 15 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας, 69-39-9-43-9-43, και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Ανδρέας Μπιλάρα, εγώ ασχολούμαι πολύ με την Super League 2, η ομάδα μου είναι ο Πανιόνιος, αλλά βλέπω ότι η Μαρκό είναι πολύ δυνατή φέτος και πολύ καλούς παίκτες. Παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα σε μεγάλες κατηγορίες. Και γι' αυτό είναι πρώτη στην βαθμολογία. Να μου πεις, τρία παιχνίδια έχουν παίξει όλα, οκ, okay, και άλλοι τρία έχουν παίξει. Και η Νίκη Βόλου που ήταν από τα φαβορή, τρία έχει παίξει, και ο Πασχαλιακός τρία, και δεν είναι πρώτη. Το Μαρκό είναι πρώτο. Έκανε διπλό με τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντι, 2-4, έβαλε γκολ ο Αλκαμπή. Γεια σου φίλε Δήμο.
1: 11 λεπτά μετά τις 11, όχι τις
0: 10. 11, ναι, πέρασε η ώρα, ρε, ναι, σωστό. Ναι, με την παλιά ώρα, με την παλιά ώρα εγώ πάω. Ναι, 11 λεπτά, 16 λεπτά, μάλλον μετά τις 11. Ναι, παιδιά, μην κοιτάτε τα ρολόγια σας, δεν κάνατε λάθος, λάθος έκανα εγώ. Είπαμε, Νίκη Βόλου ολοκλήρωσε συνεργασία της με τον Στέλιο Μαλεζά. Δεν πήγε καλά. Όπως πάντα, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, δεν μπορούν να φύγουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, φεύγει πάντα ο προπονητής. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην Νίκη Βόλου, αν θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Πάντως ξεκίνησε πολύ άσχημα με τρεις ήττες σε τρία μάτς.

Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλα τα παιδιά εκεί στο σταθμό. Να είσαι καλά, φίλε Παντελή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Καλησπέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

ένα άλλο για να πάλι ένα Ελληνόπουλο πάλι που παίζει στην Ευρώπη, στην Αγγλία συγκεκριμένα, για τον, μιλάμε για τον Μαυροπάνο. Παίζει στη West Ham στην Αγγλία. Έχει βάλει 4 γκολ ήδη. Η οποία West Ham έχει ξεκινήσει καλά. Βέβαια παίζει στην δεύτερη κατηγορία, στην Championship. Δεν παίζει στην Premier League. Με τον Μαροπάνο μάλιστα να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ενώ υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Να το διαβάσουμε. Φανερώνει άνοδο για τα σφυγιά και πάλι στην Premier League. Φαβορεί από ό,τι γράφουν και οι μπούκιδες εκεί στην Αγγλία. Φαβορεί έχουν τη West Ham να ανέβει και πάλι στην κατηγορία. Έπεσε μετά από 14 χρόνια. Έχει την καλύτερη επίθεση, διαβάζω εδώ, στο πρωτάθλημα με 22 τέρματα. Βάζει, σκοράρει συνεχώς. Έχει μόνο μία ήττα στα πρώτα 8 παιχνίδια τη σεζόν. Ο πρώτος σκόρερ είναι ο Ντίνο Μαυροπάνος με 4 τέρματα. Σε ισοβαθμία με τον Μπόουεν. Κάτι πολύ ασυνήθιστο, λέει εδώ το site, για κεντρικό αμυντικό.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο. Καλησπέρα Βασίλη, καιρό να σε ακούσω. Είσαι στον αέρα από Κυριακή έως Πέμπτη. Ναι, Κυριακή είμαστε από τις 12 το βράδυ έως τις 2 και τις άλλες μέρες από Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη είμαστε από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα ξημερώματα. Φιλαράκο μου. 9 με 2. Πέτρο Σάικ. Όχι, έχουν καιρό να πάρουν.

Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα, εγώ είμαι από Καλυθέα και είμαι Καλυθέα μόνο, καμία άλλη ομάδα δεν υποστηρίζω. Πώς βλέπεις την Καλυθέα φέτος, έχει τα φόντα να ανέβει? Κοίταξε να δεις, ξεκίνησε καλά η Καλυθέα, δεν ήταν τα φαβορή για να ανέβει την κατηγορία. Φαβορή ήταν από ό,τι λέγανε και οι αποδόσεις των Μπούκιδος. Το Μπούκιδο ήταν ο Πανιώνιος, η Λάρισα, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου και Μαρκό. Αυτούς δίνανε, αυτές οι ομάδες έδιναν φαβορή οι Μπουκ για να ανέβουν κατηγορία. Δύο ομάδες από τις πέντε που είπαμε να ανέβουν Σούπερ Λίγκα. Αλλά μέχρι τώρα ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλου δεν τα έχουν καταφέρει καθόλου καλά. Οι άλλες τρεις ομάδες είναι μέσα, και το Μαρκό και ο Πανιώνιος και η Αλνόβιμπετ. Για την Καλυθέα δεν είχαν βγάλει αποδόσεις ότι θα ανέβει. Την είχαν outsider, αλλά ξεκίνησε πολύ καλά. Έκανε νίκη προχτές την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό, κέρδισε 2-1. Έχει 6 βαθμούς, απέχει μόνο 3 από τη Μαρκό που είναι πρώτη.

Ο φίλος ο Στάθης μας καλησπερίζει από το Αίγιο. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 11, το άτομα σωστά. Πάμε στο τραγουδάκι μας, απαραίτητο έτσι μικρό, απαραίτητο διαφημιστικό διαλύματα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Ο φίλος ο Κώστας σε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Δεν τα είπαμε χθες. Είχα ρεπό. Ποιο, αν είδε τα γκολ τη αγωνιστική, ποιο θεωρεί καλύτερο γκολ. Τα είπα και χθες. Νομίζω το καλύτερο γκολ για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν βγήκε. Αν έχει βγει το καλύτερο γκολ. Για μένα πάντως πρέπει να είναι του Αθανασίου. Τον γκολ που έβαλε με τον Όφη που ισοφάρισε την Τρίπολη στο 92. Ένα σούτ έξω από την περιοχή πήγε στο παραθυράκι, δεν πιανόταν με τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι τον γκολ το καλύτερο για μένα. Με δεύτερο τον γκολ του Γιώβιτς, στο δεύτερο την κεφαλιά. Αλλά νομίζω ο Αθανασίου πρέπει να βγει πρώτο για μένα. Ήταν γκολάρα, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, να μπείτε στο YouTube να το δείτε. Είναι φοβερό γκολ του Αθανασίου. Ένα παίκτη ο οποίο είπα και χθε αδικήθηκε. Θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει κάποιες ευκαιρίες από τον κύριο Μεντιλίμπαρ να παίξει τον Ολυμπιακό. Τελικά δεν κατάφερε να τον πει στον άνατο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε, ο Θανασίου είναι στον Όφη και κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά και όπως τελείωσε και πέρυσι, που ήταν πάρα πολύ καλός στον Ολυμπιακό, πάμε δεν πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε. Για πάμε σε γραμμούλα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλεις. Ναι, όχι, έπεσε. Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα. Μιλες Γεράσιμου, ξαναπάρει ο φίλος τηλέφωνο. Να πούμε πάλι τα τηλέφωνα. 210-220-5943. 215-215-5943. Παιδιά, είπαμε από αύριο αλλάζει ο καιρός. Θερμοκρασίες χαμηλές. Μια χαρά για την εποχή. Αλλά από 32 βαθμούς που είχαμε χτες, σήμερα θα έχουμε 22. 10 κάτω. Από τι λένε και θα έχουμε και βροχούλες.

Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει τρία παιχνιδάκια να του πω. Μισό λεπτό, φίλε Γιάννη, να τα βρω. Δεν έχει και πολλά. Ο Τελούλ Γκαλάτη με την Κορβινούλ 2-3 διπλό. Κόγκε Χόμπρο 5-2 άσος. Και Αλντοσίβη του Κουμάν 1-0 άσος. Φίλε, μακάρι να σου είπα καλά νέα και να πήγε στα Μιάκη. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, άμεσα σου είναι να βγει και μας το κλείνει.

0: Ναι, φοβερό γκολ ήταν. Ναι, ήταν και το πολύ ωραίο γκολ και το ΕΤΕΙ. Απλά εγώ είπα το πιο θεωρώ το καλύτερο. Και ο ΤΕΤΕ έβαλε πολύ ωραίο γκολ με ατομική ενέργεια. Πέρασε ένα-δύο παίκτες και σούταρε στο. Ένα πολύ ωραίο σουτ. Πήγε μπαλά στα δίχτυα για το 1-0 του Καλαμάτα, του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και αυτό πολύ ωραίο γκολ. Αλλά νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον, παιδιά, ο καθένας όποιος έχει δει τα γκολ μπορεί να αποφασίσετε ότι κάποιο άλλο είναι καλύτερο. Για μένα τουλάχιστον το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής πρέπει να είναι του Αθανασίου. Ο φίλος ο Παναγιώτης μου λέει Μπιλάρα και του Σάλιακα. Κοίτα, του Σάλιακα ωραίο γκολ. Είναι πολύ καλή, πολύ καλή σέντρα του παίκτη του Ολυμπιακού. Είναι συστημένη σέντρα. Να ξαναπείς, είναι και ένας παίκτης που είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Έχει παίξει σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Φρόινελ. Φοβερή σέντρα. Παρεβάλλε. Γι' αυτό δεν το έβαλα στο καλύτερο γκολ. Να το φαντόβαζα ότι σε καλύτερη σέντρα. Αυτό ναι, όπως και τη σέντρα του Ζωάο Μάριο που έκανε στον Γιώβιτς, που ήταν συστημένη κι αυτή. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο τώρα, μας ακούει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, Βασίλη?
0: Καλώς την, καλά είμαι.
1: Καλά εσύ?
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Πρέπει κάτι να είχε το τηλέφωνο.
0: Α, εντάξει, γιατί... τώρα μα είμαστε
1: ναι,
0: κομπλέ.
1: Καλά είναι. Ναι, ναι. Πριν πω αυτό που θέλω, κατά τύχη άνοιξα την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι μια εκπομπή που είχε πέρσι 11 εμείς, 11 εσείς.
0: Τώρα είναι λίγα, έχει αλλάξει τώρα. Είναι...
1: Μπράβο, έχει αλλάξει τώρα με παλεμάχους.
0: Είναι 4, ναι, την έχω δει στο Open νομίζω, είναι έτσι, είναι.
1: Ναι, ναι, είναι δεν ξέρω αν ήταν και πριν. Εγώ πρώτη
0: φορά. Όχι, δεν ήταν, είναι ο Μπορμπόκης, είναι από την πλευρά. Ο Γκούμας, ο Μανατίδης και ο Καραδήμος από τον ΠΑΟΚ, έτσι, έγινε.
1: Γιατί...
0: Και οι ρεπόρτερ των ομάδων.
1: Ναι, ναι, και οι ρεπόρτερ. Μεγάλοι άνθρωποι γενικά όλοι. Δηλαδή δεν είναι κανένα τα νέα παιδιά.
0: Εντάξει, είναι ναι, σαραντάρδες και πάνω. Και παλέμαχοι, ναι, είναι.
1: Εγώ πέρσι είχα πει μια φορά του Νικόλα Κόπουλου, αυτή η εκπομπή που λέει 11 με 11 είναι, πρέπει να λέγεται 10 με 1, γιατί ήταν μόνος του και όλοι οι 10 οι άλλοι ήταν εναντίον του. Εγώ τώρα θέλω να πω κάτι για αυτό το παιχνίδι το χτεσινό της ΑΕΚ με το Βόλο, για τις διαμαρτυρίες που κάνανε και λοιπά. Εάν ήταν αντίστροφα, δηλαδή γινόταν το πέναλτι υπέρ, εσείς τι λέτε, θα διαμαρτυρόταν κανένας?
0: Τι εννοείτε, τι εννοείς θα διαμαρτυρόταν κανένας?
1: Εννοώ το εξής, ότι τώρα έγινε τόσος χαμός για ένα πέναλτι που εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν είναι ή δεν είναι, αλλά αν γινόταν αντίστροφα, δεν νομίζω πως η ΑΕΚ θα αντιδρούσε το ίδιο όπως ο Μπέος τώρα που έκανε, χάλασε όλο τον κόσμο, λες και ήρθε από το υπερπέραν και δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτό λέω.
0: Α, ναι, εντάξει, ο Μπέος βέβαια ξέχασε να παραλήψει να πει το πέναλτι στο Μάνταλ, του Μάνταλου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι γενικά ο Μπέος. Τώρα το...
0: Ναι, εντάξει, ο Μπέος γενικά λέει, αλλά όταν ναι, κάνουμε κριτικές για ένα παιχνίδι, πρέπει να βλέπουμε το παιχνίδι όλο. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Υπάρχει ένα γκολ του Βόλου το οποίο μπορεί να υπάρχει offside, δεν μαθώ ποτέ η κάμερα.
1: Τα είδα.
0: Δεν μας είδανε ποτέ τη γραμμή.
1: Εντάξει,
0: και υπάρχει
1: εντάξει.
0: Και το πέναλτι στο του Μάνταλου, στο σου του Μάνταλου, που είναι πεντακάθαρο.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι σπάνια.
0: Μα το χαμό δεν τον κάνει ο Βόλος.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε όλα. Το χαμό το κάνουν οι άλλες τρεις ομάδες.
1: Ναι.
0: Όπως όταν γίνεται και κάτι υπέρ του Ολυμπιακού, δεν το κάνει το χαμό η Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Το κάνει το χαμό οι άλλες τρεις ομάδες.
1: Αυτό ήθελα να καταλήξω να πω. Δεν είναι ότι τώρα έγινε.
0: Ναι, ξαφνικά ο Βόλος, ας πούμε.
1: Θέλετε.
0: Ξαφνικά ο Βόλος απέκτησε εκατομμύρια οπαδούς.
1: Είστε μέσα στο μυαλό.
0: Όπως και αντίστοιχα η Τρίπολη, αν έπαιζε με τον Ολυμπιακό, θα αποκτούσε εκατομμύρια οπαδούς στην Τρίπολη.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Λες και ήταν πρώτη φορά. Λέω, επειδή βλέπω πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο, να σε ρωτήσω εσένα.
0: Δηλαδή τώρα θέλω να πω ότι βγαίνει ο Μπέος και κάνει δηλώσεις. Εντάξει.
1: Καλά, παραείτε.
0: Όχι, άλλο λέω. Κάνει δηλώσεις ο Μπέος γιατί αδικήθηκε, θεωρεί ότι αδικήθηκε η ομάδα του, δικαίωμά του. Να λέει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος κρίνει αυτά που λέει ο καθένας.
1: Ναι,
0: και έχει τώρα συμπαραστάτη τον Καραπαπά, τον κύριο Καραπαπά, ο οποίος πριν κανένα δίμηνο έρβησε τον Μπέο.
1: Εντάξει.
0: Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και ο αντίστοιχος Καραπαπά τη ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι, έτσι γίνεται.
0: Δηλαδή βρίσκουν, εγώ... βρίσκουν δηλαδή, μάλλον προστάτες από άλλες ομάδες.
1: Ναι. Εγώ το,
0: δηλαδή
1: το,
0: τώρα το, ο κύριος Χαραπάς, ο κύριος Γερασίμου της ΑΕΚ π.χ. τι δουλειά έχει να ασχοληθεί με αυτά που Πομπέως.
1: Μετά σε ένα άλλο παιχνίδι που θα ήταν αντίστοιχο για μας, πιθανόν.
0: Και πριν ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο πριν, έβριζε τον Πέο, ο ίδιος άνθρωπος.
1: Έτσι, αυτά τα ξέρω. Αλλά εκείνο που ήθελα εγώ βασικά να πω είναι για τους δημοσιογράφους. Θα μου πεις τώρα τι περίμενα. Θέλω μια φορά, βρε παιδάκι μου, μία φορά δημοσιογράφοι που είναι χρόνια. Και είναι και φίλοι και είναι και κολλητοί. Όταν είναι να παίξουν, δεν λέω τώρα για να μην πω άλλη ομάδα, ένας Παναθηναϊκός και ένας Ολυμπιακός. Φίλοι καρδιακοί που λένε, δημοσιογράφοι, γνωστοί κλπ. Και γίνεται ένας αγώνας και γίνεται ένα τέτοιο πέναλτι. Εκεί να δεις. Πάνε οι φιλίες, πάνε όλα. Δηλαδή δεν μπορεί μια φορά, αυτό λέω, ένας να παραδεχτεί.
0: Εντάξει, για να σας πω κάτι.
1: Να παραδεχτεί.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα, εγώ τα έχω ζήσει πολλά χρόνια δημοσιογράφους των ομάδων. Εντάξει, τα πολλά είναι στημένα κιόλας.
1: Ναι, α.
0: Πολύ τσακωμή είναι και στημένη.
1: Α, καλά.
0: Πώς θα πουλήσουμε.
1: Και αυτό που λες μπορεί να είναι ένα, για να δημιουργηθεί.
0: Γιατί τα έχω ζήσει, κατάλαβες. Τα έχω ζήσει από κοντά. Έχω δει να τσακώνονται και μετά να πίνουν καφέ. Δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Εντάξει, τσακώνονται γιατί δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Εντάξει, και πρέπει να διαφωνήσουν για να έχει ακροματικότητα η τηλεθέαση.
1: Αυτό. Εγώ όμως με το μικρό μου μυαλό έλεγα, βρε μια φορά να μην συμφωνήσουν και να πούνε ναι, βρε παιδιά, ήταν πέναλτι, δεν ήταν. Θα πω μόνο κάτι άλλο. Πολλά χρόνια πριν, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει γεννηθεί κιόλας. Πρέπει να ήταν γύρω στο 59.
0: Δεν έχω γεννηθεί εδώ, όχι, το 70 γεννήθηκα.
1: Γι' αυτό το λέω. Παίζαμε με μια ομάδα τώρα, η προοδευτική ήταν, θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι. Και σφυρίζουν ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Μιλάμε τότε για Καραϊσκάκη που δεν είχε καρέκλα να κάτσεις ο ένας δίπλα στον άλλον και αυτοί 30.000 μπαίναν 40 μέσα, πολλοί κόσμος. Και σφυρίζει ο διαιτητής ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Εμείς κοιτιόμασταν και όλες λέμε, δεν είχαμε καταλάβει από πού έγινε το πέναλτι. Ο διαιτητής παίρνει την μπάλα, πάει μπροστά και αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Ρωσίδης, ο μπακ δεξί ήταν ο Ρωσίδης πάντα. Και πάει ο Ρωσίδης εκεί να το χτυπήσει και περιμένουμε όλοι. Κάνει μια γυρισιά προς τα αριστερά, παίρνει την μπάλα, τη χτυπάει στον απέναντι τοίχο και τελείωσε. Δηλαδή δεν το χτύπησε το πέναλτι.
0: Ναι, αυτό έχει γίνει, γιατί... έχει γίνει και στα τελευταία χρόνια. Ο Νικολαίδης στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλων. Είπε στο γιατί ότι δεν γίνει πέναλτι.
1: Αυτό δεν θυμόμουν και είχα σκοπό να σε ρωτήσω. Αυτό είχα ακούσει ότι είχε γίνει, αλλά δεν θυμόμουν.
0: Στον τελικό με την ΑΕΚ με τον Απόλλων το 7-1, την τελευταία χρονιά πριν φύγει ο Μπάγεβιτς.
1: Ναι,
0: που κέρδισε πέναλτι.
1: Είχα στο μυαλό μου να το πω, αλλά δεν θυμόμουν γιατί είχε γίνει θέμα.
0: Και βγήκε και είπε στο γιατί ότι δεν υπάρχει πέναλτι και το ακύρωσε το πέναλτι.
1: Έτσι. Και αυτός το πέταξε αριστερά εκεί στον κόσμο και γελούσαμε. Θέλω να πω, γίνονται και τέτοια. Αλλά αυτό το κακό, το τερινό τώρα εδώ, εγώ τους δημοσιογράφους.
0: Βέβαια,
1: τώρα...
0: αυτό τώρα αν γίνει στην. Αυτά χρόνια που ζούμε τώρα, αν γίνει αυτό πράγμα και κάποιο. Ένα άλλο ζωσή πετάξει την μπάλα έξω, θα τιμωρηθεί.
1: Βέβαια, καλά, και κάρτα. Θα τιμωρηθεί, σωστά βέβαια. Και θα μπουν άλλα πράγματα.
0: Όχι, λέω θα τιμωρηθεί γιατί σου λέει ότι έκανες, πώς το λένε, γελιοποίηση στο άθλημα.
1: Γελιοποίηση στο άθλημα, ναι. Εντάξει,
0: ενώ αν πάρει πέναλτι που δεν υπάρχει, δεν είναι γελιοποίηση.

0: αύριο. Εσύ είπες ότι είναι άδειες, παρακαλώ τελείωνε από εμάς.
1: Δεν έχουν γίνει και λίγες φορές. Αυτά,
0: το ξέρω.
1: Να μην συμφωνούν κάποιοι.
0: Ανάλογα με την συμπεριφορά.
1: Και να φεύγουν από τα κανάλια γιατί είπαν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Τα έχουμε δει.
1: Όχι, καταλαβαίνω, του καταλαβαίνω και αυτού γιατί και αυτοί το μονοκάμα το βγάζουν. Αν το πει η οικογένειά του, α ήσουν.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Σου λέει τώρα χάσουμε και τη δουλειά μας.
0: Έτσι και γινόταν κάτι, έστω λέω εγώ μια φορά. Ο παίκτης, ο δημοσιογράφος θα είχε τελειώσει. Για μια φορά να το έκανε. Θα τελειώσει. Του πούνε στάσου, βέβαια. Σαν να σε βάλαμε εκεί για να λες ότι είναι πέναλτι.
1: Βέβαια, και από τη μία λέμε ότι εντάξει τι να κάνουν και αυτοί, από την άλλη όμως δεν είναι δημοσιογραφία έτσι. Δεν είναι αλλά καρτ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι μας λένε, λέμε, έχουμε μια γνώμη, δημοσιογράφος είσαι, υποτίθεται να πεις τη γνώμη σου αυτό που βλέπεις, αυτό που καταλαβαίνεις. Όχι αυτό που σου λένε οι άλλοι.
0: Συγγνώμη αν σε καθυστερώ τώρα.
1: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Εγώ έζησα και γνώρισα παιδιά και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, πολύ μεγάλους δημοσιογράφους. Από παλιά. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιους.
1: Τότε όμως δεν υπήρχαν επιχειρηματίες να έχουν κανάλια και ραδιόφωνα.
0: Ναι. Τότε με τον Νικολαίδη. Δεν θυμάμαι μία φορά σε παιχνίδι μεταξύ μας, γιατί τότε τα χαρτιά τα πηγαίναμε, δεν είναι όπως τώρα, και εγώ ήμουνα, ο πατέρας μου με πήγαινε ως εκεί και άρχισα από τα 17,5 ήμουνα, τελευταία τάξη γυμνασίου τότε, ως τη λέγαμε. Μια φορά σε αγώνα μεταξύ τους, την άλλη μέρα να έρθουν και να καυγαδίσουν. Από ποιον να πω, τη ΣΑΕΚ, ας είναι καλά το παιδί τώρα, είναι και μεγάλος στην ηλικία πολύ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, μιλούσανε, ποτέ δεν μάθανε.
1: Τότε είπαμε, δεν υπήρχαν κανάλια που δεν τα έχουν επιχειρηματίες που έχουν ομάδες.
0: Δεν είχαν μαλώσει ποτέ.
1: Υπήρχε μόνο το κρατικό κανάλι.
0: Ναι,
1: τώρα υπάρχουν πολλά κανάλια που τα έχουν επιχειρηματίες.
0: Ναι, τώρα είναι, ναι, ακριβώς τότε δεν είχε. Είχε τις δύο εφημερίδες, από τη μια το φως, από την άλλη ηχό, και ανάλογα ο καθένας έπαιρνε. Αλλά μου κάνει εντύπωση και εκείνα τα παιδιά ποδόσφαιρο παίζανε. Δεν τους είδα μια μέρα να διαφωνούν σε ένα απέναντι. Και ο Διακογιάννης ήταν 2 χρόνια εκεί στο φως και τον είχα... δεν είχα ακούσει ποτέ σε νίκες να πει κάτι. Τι να πω τώρα, καμία σχέση. Τώρα είναι...
1: Εντάξει, έχει αλλάξει και η ζωή. Τότε ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Μα τότε τα παιδιά τα περισσότερα δεν παίρνανε χρήματα. Από ό,τι ξέρω, μόνο τους δίνανε τα εισιτήρια αν ήταν να πάει κάποιος. Πώς να πάει Θεσσαλονίκη και τέτοια. Εδώ, γύρω μέχρι Πελοπόννησο, και τους δίνανε τα εισιτήρια που θέλανε για να πάνε με το πούλμαν. Δεν ήταν με μισθό. Μετά από κάποια χρόνια, μετά το 70-75, εκεί άρχισαν να παίρνουν ένα μισθό. Τώρα και αυτός τι ήταν ακριβώς. Εγώ δεν πήρα δεκάρα ποτέ βέβαια. 25 χρόνια που ήμουνα δεν ήταν το επάγγελμά μου αυτό. Είχα άλλη δουλειά και είχα το ελεύθερο 2 φορές τη βδομάδα να γράφω ό,τι νομίζω κατά τον Νικολαίδη, όπως ήθελα. Αυτά ήθελα να σου πω.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: είσαι
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα για χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα μάλλον, γιατί ακόμα δεν τελείωσε ημέρα. Ακόμα έχουμε Δευτέρα. Σε 12 λεπτά θα πάμε σε καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας θα έχει 22 Σεπτέμβρη. Εσείς βέβαια να αλλάζετε εδώ, θα είστε και πάντα, και σήμερα και αύριο. Και σήμερα Δευτέρα και αύριο που ξημερώνει Τρίτη θα είστε εδώ μέχρι τις 2. 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτς. Ο οποίος διαβάζω ξέχωρα τα αθλητικά, ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Ένας ψηλικάς έγραψε μια εκθεσούλα για το πάρκο της γειτονιάς. Έγραψε στην δασκάλα του, κυρία λέει, εγώ, εντάξει πρέπει να είναι μικρός γιατί έχει κάνει ορθογραφικά λάθη, οκ, πιτσιρικάς είναι, τώρα μαθαίνει. Κυρία, εγώ όταν τελειώσω το γυμνάσιο, πιτσιρικάς είναι και λέει για το γυμνάσιο. Όταν τελειώσω το γυμνάσιο θα αναλάβω το σουλατζίλικο του πατέρα μου. Βάλε λοιπόν ένα 10 να περάσω στην τάξη και θα έρχεσαι να τρως τσάμπα σουβλάκια. Αυτά έγραψε ένα πιτσιρικάς ή μια πιτσιρίκα στην δασκάλα του. Στο δάσκαλο, στην δασκάλα τέλος πάντων τι ήταν, για το πάρκο της γειτονιάς. Υπήρχε θέμα το πάρκο της γειτονιάς. Και έγραψε ένα πολύ ωραίο κειμενάκι. Κυρία, εγώ όταν τελειώσω το γυμνάσιο θα αναλάβω το σουλατζίλικο του πατέρα μου. Βάλε λοιπόν ένα 10 να περάσω την τάξη και θα ρίξεις να τρως

φίλε Κώστα, που έστειλε από το Κορυδαλό Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη ξεκινάει, όχι την επόμενη Πέμπτη, παιδιά. Είπαμε την Πέμπτη αυτή ξεκινάει και η Ευρωλίγκα. Πέμπτη και Παρασκευή είναι πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Ξεκινάει νωρί.

λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μιλάω το πρόγραμμα του σταθμού, έτσι θα είναι. Ναι, παιδιά, είπαμε, το πρόγραμμα του σταθμού έχει ολοκληρωθεί. Εκπομπές σας ακούτε, έχετε μάθει και υπάρχει και στο ίντερνετ να είτε ακριβώς τις ώρες των εκπομπών με τους παραγωγούς. Εμείς θα είμαστε κανονικά καθημερινά, είπαμε, 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Γεια σου φίλε Τάσο. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το Κέντρο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Εμείς τώρα ξεκινάμε τη βάρδιά μας. Μόλις μπήκα στο περίπτερο. Είναι και αυτό το γνωστό που λένε. Ποιο επάγγελμα είναι αυτό, είναι σε ποιο επάγγελμα ο υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης, τέλος πάντων, βγαίνει με την όπισθεν από το κατάστημα. Είναι ο περιπτεράς. Μπαίνει κανονικά και βγαίνει με την όπισθεν ο άνθρωπος. Αν και τα περίπτερα τώρα έχουν γίνει τεράστια, μεγάλα, σαν σούπερ μάρκετ είναι και έχουν μεγάλο χώρο μέσα. Λέω για τα παλιά περίπτερα, αυτά που μεγαλώσαμε εμείς. Νομίζω να υπάρχουν και πολλά τέτοια περίπτερα σε καμιά επαρχία, να βρεις κανένα χρουκιδάκι, κανένα περίπτερο τέτοιο. Τώρα στην Αττική και στις μεγάλες πόλεις έχουν γίνει τεράστια τα περίπτερα, έχουν γίνει ολόκληρες επιχειρήσεις. Τα έχουν πάρει εταιρείες. Πάνε και τα περιπτεράκια και τα έχουν κάνει mini market τα περισσότερα. Πουλάνε τα πάντα. Παλιά είχαμε εμείς αυτά, θυμάστε, οι πιο παλιοί θυμάστε τα περίπτερα, τα κίτρινα, αυτά τα χαμηλά που ήταν μια σταλίτσα το παραθυράκι για να βάλεις το χέρι να πρέπει να δίνεις τα χρήματα στον περιπτερά. Ο περιπτερά ήταν πολύ στριμωγμένα μέσα. Τώρα τα περίπτερα έχουν γίνει σαλόνια με κοντίσιο μέσα, με τηλεοράσεις, συναγερμούς, κάμερες.

Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη, και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση, και ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο.

speeding past. Και ο φίλος ο Τάκης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου φιλαράκο μου. Να κάνουμε κάτι για την Πάτρα, παιδιά. Προσπαθούμε, κάτι θα κάνουμε, να έχουμε συχνότητα, εννοεί ο φίλος, και στην Πάτρα, μας ακούτε και από εκεί. Παιδιά, κάτι θα κάνουμε, το παλεύει εδώ ο Δήμος. Θα τα φτιάξουμε όλα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και παρερχόμαστε. Θα πούμε καλημέρα σε λίγο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Α, ο φίλος μου Θανάσης. Ο Θανάσης ο φίλος μου. Μόστε μηνυματάκι εκεί. Α, στη Φαγιά. Παλαιοφάδηρο. Γεια σου Θανασάκο. Λέω να σου έρθω Σαββατοκύριακο. Με τις μικρές πάλι. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα, λέει ο Θανάσης. Και με τα υπέροχα φαγητά, για να πάτε, να φάτε τα καλύτερα.

0: στη σαλάτα, ρε Θανάση, τι μας έχει βγάλει. Την ονειρεύομαι κάθε μέρα, τη μέρα που τη δοκίμασα εκεί. Τη...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: εθνικές ομάδες. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε γρήγορα, δεν ήταν μεγάλο το διαλυματάκι μας. Ναι, παιδιά, να πούμε για το φίλο που ρωτάει, Μπιλάρα, τι γίνεται με τα καύσιμα. Ναι, παιδιά, είναι θεματάκι μεγάλο. Έχει ακριβήνει πολύ. Στην Αττική τη βρίσκεις, εντάξει, τη βρίσκεις και με φτηνά, δεν λες φτηνά. Όταν έχει σε κάποια πρατήρια 2,17-2,18, αν τη βρεις με 2,01, είναι τσάμπα που λέμε, τσάμπα. Εισαγωγικά το βάζω. Είναι πανάκριβη, έχουν αφαιξηθεί πάρα πολύ τα καύσιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, 20 ευρώ και η βελόνα δεν πάει μπροστά, πάει προς τα πίσω. Σου λέει θα βάλεις και βενζίνα ή με κοροϊδεύεις. Βάζεις ένα κοσάρικο και σου λέει ο βενζινάς, λεκιάστηκες. Είναι πανάκριβη. Κάτι να γίνει δεν μπορεί να αυτό, γιατί έχονται και τα πετρέλαια τώρα, θέρμανση. Μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα και γενικότερα για την κυκλοφορία του κόσμου με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορεί ο κόσμος. Το να βρει βενζινάδικο, εγώ είδα βενζινάδικο σήμερα λίγο έξω από τα διόδια προς Λαμία μεριά, όχι μακριά από την Αττική, λίγο έξω από τα διόδια. 2,28 παιδιά. Η αμόλυντη 2,28. Αφού και βάζει και να βάζει βενζίνα 2,28, αν βάζει ένα κοσαρικάκι που δεν είναι λίγα, ένα κοσάρικο δεν είναι λίγα χρήματα, η μελώνα δεν κουνιέται, μένει σταθερή. Και να κουνηθεί, ακουνηθεί λίγο και θα κάνει και λίγα χιλιόμετρα. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πάντως είναι πανάκριβα τα καύσιμα.

0: Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα και όχι μόνο τα κάψιμα, γενικά είναι όλα πανάκριβα. Ναι, αυτό δεν έχει άδικο, φίλε. Δεν φτάνουν τα χρήματα του νοικοκυριού, δεν φτάνουν ούτε μέχρι τις 15 του μήνα. Μεξιλικά, αν δουλεύει ο ένας από τους δύο, γιατί υπάρχει παιδάκι, πρέπει να είναι κάποιο σπίτι, να φυλάει το παιδάκι. Αν δουλεύει ένας από τους δύο, δεν βγαίνει ούτε, όχι 10 πενθήμερο. Δεν φτάνει 10 ο μήνας και έχουν τελειώσει τα χρήματα. Είναι γενικά ακριβή, πολύ ακριβή η ζωή, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Οι μισθοί έχουν παραμείνει οι ίδιοι. Τώρα κάτι αυτά που δίνει η κυβέρνηση, τώρα εντάξει είναι τώρα. Να είχαμε να λέγαμε για να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα να πούμε τώρα καλημέρα. Πια ξημερώνει Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Δαμιανός.
0: Έλα φίλε.
1: Πού είσαι, παλικάρι μου?
0: Πού να είμαι εδώ, καλά είμαι.
1: Σε ακούω, άνοιξες ωραίο θέμα. Για τα αθλητικά τα έχεις πει και εσύ.
0: Όλα χρειάζεται, μωρέ.
1: Συμφωνώ. Όλα χρειάζεται. Παναθηναϊκός είμαι, συμφωνώ. Για μένα κέρδισε δίκαια η ΑΕΚ. Τέλος. Πάει αυτό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια. Το ΠΑΟΚ δεν έχω δει καθόλου.
0: Και ο ΠΑΟΚ. Ήταν καλός πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλός ο ΠΑΟΚ πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο ήταν καλός, αλλά κέρδισε.
1: Παναθηναϊκός, εντάξει, καλός ήτανε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, δυσκολεύτηκε σχέση με άλλα παιχνίδια. Τον δυσκόλεψε η Καλαμάτα αρκετά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μπράβο, σωστό. Στη Β' Εθνική, Βασίλη, γίνεται χαμός εσύ.
0: Εντάξει, χαμός, θα νωρίς ακόμα.
1: Ναι ρε φίλε, ναι. Η Μαρκό το περίμενε, ρε.
0: Ναι, το περίμενα εγώ.
1: Νομίζω το έλεγες.
0: Έχει πάρει καλούς παίκτες, ρε Μαρκό. Έχει πάρει παίκτες που παίζουν σε καλά πρωταθλήματα. Ο Αλκαμπή τώρα είναι, έχει παίκτες καλούς τώρα.
1: Βασίλη, και έναν άλλον του Ολυμπιακού στο κέντρο που νομίζω, δεν ξέρω.
0: Ο πρώην, παλιά
1: έπαιζε. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, ρε.
0: Και έχει και ένα παίκτη από την Σουηδία, νομίζω, που είναι πολύ καλός παίκτης. Όνομα.
1: Δεν
0: θυμάμαι τώρα το όνομά του Σουηδός, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Εντάξει, Παπαδόπουλος δεν είναι εκεί?
0: Στη Μάλμε ήταν αυτός.
1: Προπονητής.
0: Είναι, ναι.
1: Ο Σούλης.
0: Ναι, ο Σούλης Παπαδόπουλος. Στη Μάλμε έπαιζε αυτός.
1: Το σεντερφόρ της
0: Μάλμε ήταν. Έχει πάει στη Μάλμε.
1: Βασίλη, άνοιξες ωραίο θέμα, φίλε. Συμφωνώ μαζί σου. Ρε φίλε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Πού να σου πω, ρε φίλε, άμα ήξερα θα έλεγα. Δεν μας πω, ξέρω εγώ.
1: Δεν φτάνουν τα λεφτά, ρε φίλε. Τέλος.
0: Δεν φτάνουν ούτε για ζήτω, γιατί δεν φτάνουν. 15 του μήνα έχουν ξεμείνει οικογένειες.
1: Για βάλε και τις οικογένειες που έχουν. Εγώ τα έχω περάσει τα φροντιστηριάστατα. Φροντιστήρια, 4 εκατοστάρικα το μήνα. Σου βάζω και 5 εκατοστάρικα νίκη. 9, τι θα φάνε.
0: Άστο, δεν βγαίνει, ρε φίλε. Δεν βγαίνει.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, να κλέψουμε.
0: Μια οικογένεια για να πει ότι τα βγάζει πέρα. Έτσι πως είναι. 3 χιλιάρικα είναι λίγο προβολικό. Με 2.200 νομίζω ότι όχι να κάνει ζωή και να βγαίνει κάθε φορά και να πάει και βόλτες. Να έχει την οικογένεια με ένα παιδάκι δύο. Με 2-2,5 χιλιάρικα νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Άμα έχει νίκιο, εκεί περίπου. Αν δεν έχει νίκιο, εντάξει, είναι πιο, μπορεί να βγάλει και με 2.000.
1: Το Βασίλη θα πρέπει να ξυπνήσει.
0: Αλλά θέλει και όμως οικονομία. Δηλαδή, 2.000 μπορεί να βγαίνει και βόλτα να πηγαίνει στι ταβέρνες όπως πηγαίναμε παλιά.
1: Θυμάσαι, ρε φιλαράκι, πριν 30 χρόνια, άντε, μη σε πάω πίσω, άστο.
0: Άλλες εποχές, αλλάξαν εποχές. Πώς δεν θυμάμαι. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά κάθε μέρα.
1: Και πόσες κληρώσεις είχα κερδίσει από σένα?
0: Χαμός γινόταν.
1: Με σένα, ρε, θα ξεχάσω. Είχα κερδίσει, ξέρεις που είχα πάει με σένα παλιά στον άλλο σταθμό. Στη Νέα Σμύρνη, ρε, εσύ με είχε στείλει.
0: Στο ακρόαμα.
1: Μπράβο, ρε, Βασίλη.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Τώρα είναι
1: δεν,
0: ήδη.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα πουλάνε φώτα εκεί, νομίζω. Έχει κλείσει το ακρόαμα. Έχει κλείσει πολλά χρόνια, ρε, το ακρόαμα. Έχει κλείσει πολλά χρόνια.
1: Έλα να σου πω, βγήκε ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα καθόλου, τίποτα?
0: Βγήκε νωρίτερα, ναι.
1: Α, βγήκε. Χαιρετίσματα.
0: Ωραία, σ' ακούει.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Να μου φιλήσεις τα κοριτσάκια σου.
0: Να είσαι καλά, Δαμιανέ.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά, φίλε, ο Θεός βοηθό.
0: Μακάρι για τον Κοσμάκη. Να είσαι καλά.
1: Άντε, και συγχαρητήρια για την ομαδάρα σου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε τώρα, ο κόσμος κάνει τις αιτήσεις για να πάρει το πετρέλαιο, να πάρει την επιδότηση για το πετρέλαιο και αυτά. Τι να φτάσουν όμως. Δεν φτάνουν, παιδιά. Πετρέλα τώρα είναι πολύ ακριβά. Να βάλεις μια πολυκατοικία πετρέλαιο για να έχεις το χειμώνα αισθαθείς, μιλάμε θες χρήματα. Αρκετά. Τώρα να βάλεις air condition, λέει τι, θα είναι και το ρεύμα. Και το air condition δεν κάνει και δουλειά. Θα κάνει δουλειά την ώρα που το έχεις ανοιχτό. Όταν το κλείνεις, παγώνει το σπίτι. Ενώ το καλοριφέρ είναι άλλη ζέστη του καλοριφέρ που λέει ο κόσμος, είναι αλήθεια. Είναι άλλη η αίσθηση του καλοριφέρ. Γιατί φεύγει η υγρασία, πάει στους τοίχους τη ζέστη, καταλαβαίνει ζεστασιά. Το κοντήσιο είναι εκείνη την ώρα στο δωμάτιο, το ανάβεις, εντάξει, ζεσταίνεσαι. Άμα κλείσει, κρυώνεις πάλι. Ενώ ο Νικόλας ο φίλος μου που είναι στο φούρνο, η καλύτερη του. Μπαίνει μέσα στο χειμώνα που έχει μείον 10 βαθμούς με το κοντομάνι και με το σοτσάκι. Βέβαια το καλοκαίρι θα μου πεις, γερασί μου, λιώνουμε τη ζέστη. Σωστό και αυτό. Είναι και ψαράς. Δεινός ψαράς. Οικονομήσανε φέτος πάλι οι ψαράδες στο νησί που πήγε. Ιχθυοπόλης. Ξεπουλήσανε. Δεν είδαμε εμείς πάντως τσιπούρα, κύριε Νικόλα. Δεν είδαμε κάρβουνο. Καλημέρα, φιλαράκο μου, καλημέρα.

Μιλάρα Σομπίτσα. Εντάξει, Σομπίτσα, εντάξει, οκ. Η Σομπίτσα θα κάνει τι, θα κάνει δουλειά εκεί που κάθεσαι. Στο σαλόνι την έχει, στο δωμάτιο την έχει. Οκ. Και δεν είναι και να καίει και όλη μέρα. Μπορεί να λένε ότι είναι οικονομικές. Κάποιες σόμπες που έχουν βγει, καινούργια μοντέλα που είναι οικονομικές, που καίνε 0, τόσο το λεπτό. Αλλά άμα την έχει 24 ώρες, 24 ώρες ανοιχτή, καίει, μαζεύονται τα λεπτά. Αλλά και αυτό, παιδιά, είναι μέτρο το οποίο είναι για εκεί. Εκείνη την ώρα που είσαι, ας πούμε, στο σαλόνι, βλέπεις την τηλεόραση. Κάτι κάνεις με τα πιτσιρίκια ή με το σύζυγο ή με τη γυναίκα. Εκεί ζεσταίνεσαι εκείνη την ώρα. Α, πας στο άλλο δωμάτιο, κάνει κρύο. Μπορεί να έχεις 5 σόμπες, να έχεις 3 σόμπες σε κάθε δωμάτιο, μια σόμπα. Είπαμε, το καλοριφέρ έχει πιο ωραία ζέστη. Αλλά τα πετρέλαια είναι πολύ ακριβά. Μιλάρα και, εντάξει, και το τζάκι, παιδιά, όσοι έχετε τζάκι σπίτι, και αυτό, εντάξει, οκ. Okay, το τζάκι, ωραία, ξύλα, και αυτά δεν είναι φθηνά. Εντάξει, αλλά πιο φθηνά το πετρέλαιο, να μου πείτε. Σωστά, αλλά και το τζάκι εκεί που κάθεσαι. Δεν πάει ζέστη στα άλλα δωμάτια. Δεν μπορεί να σου ρημιάσει το τζάκι. Πα στην κουζίνα, παγώσει. Πα στο αλέτα, καλά, χάει μπάνιο, καλά γρασιά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κάτι τι μπορεί να γίνει. Εγώ θεωρώ μπορεί να γίνει κάτι. Εντάξει, κυβέρνηση μπορεί να πάρει κάποια μέτρα. Να μου πεις, αυτοί που κυβερνάνε, αν δεν ζήσουν το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνουν, βέβαια. Γιατί οι υπουργοί δεν κληρώνουν ποτέ. Όλη μέρα το καλοριφέρ δουλεύει. Δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο. Γι' αυτό λέμε ότι όταν δεν ζεις το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι όλα καλά. Γι' αυτό μας λένε διάφορες τηλεοράσεις ότι είναι καλά και ωραία όλα. Καμωμένα. Έλα όμως να πας εσύ σε ένα σπίτι, κύριε Υπουργέ, χωρίς καλοριφέρ, να ό,τι θα κάνεις το χειμώνα που έχει μείον 10 βαθμούς σε κάποια περιοχές της Ελλάδας. Και εδώ στην Αθήνα. Πάει 0 βαθμούς. Κάνει κρύο, ψόφο που λέμε. Για πήγαινε, κάτσε. Τα βλέπετε όλα ωραία και καλά. Δεν είναι ωραία και καλά. Εσείς που έχετε, μια χαρά είναι.

Εσείς έχετε η πολιτική με τα λεφτά που παίρνετε κάθε μήνα, λεφτά των Ελλήνων, γιατί εμείς σας πληρώνουμε. Έχετε το καλοριφέρα το πρωί με το βράδυ ανοιχτό στους 30 βαθμούς. Σκαιοτζίτζικας που λέμε. Αλλά έχετε πορτοφόλι να ανοίξετε και να πληρώσετε και 1000 και 2000 και 5000 και 15 και 20.000 το τρίμηνο, τετράμηνο που είναι ο χειμώνας. Ο Κοσμάκης που δεν έχει όμως, τι να βάλει, 50 ευρώ πετρέλαιο, 2 μέρες κρατάει. Και να βάλουμε και στη κουβέντα τις περιοχές που είναι πολύ κρύο. Εντάξει, στην Αττική, οκ, okay, μπορεί να πάει η θερμοκρασία 0 βαθμούς, λες να βάλω κάτι παραπάνω, αν και δεν είναι λύση αυτή να είσαι σπίτι σου ντυμένο σαν κρεμμύδι, με σκουφιά και γάδια μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, λέμε και περιοχές που έχουν μείον 10, μείον 12, μείον 15, Νευροκόπη, κάπου Φλόρινα πάνω εκεί που κάνει πολύ κρύο. Ποια κάνουν εκεί οι άνθρωποι, παγώσουν να γίνουν εσκιμόοι. Αλλά ποιο νοιάζεται. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα, μόλις αυτό πήγα να στείλω για τα χωριά που έχουν πολύ κρύο. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Εντάξει παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είναι όλη μέρα με ένα τζάκι ανοιχτό. Πιο πολλά χωριά έχουν, υπάρχουν σπίτι τζάκι. Έχουν ξύλα οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, βρίσκουν ξύλα, μαζεύουν το καλοκαίρι ξύλα για να έχουν το χειμώνα. Αλλά και πάλι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δεν είναι εύκολο. Μόνο με το τζάκι να σταθεί ένα σπίτι ολόκληρο. Και λέει επιδότηση το κράτος. Κάντε αίτηση να πάρετε επιδότηση και ξεκινάνε πρώτα από τα. Και καλά κάνουν εδώ από τα μέρη που έχει πιο πολύ κρύο. Κάνουν έτσι οι άνθρωποι και την επιδότηση την παίρνουν μετά το χειμώνα, το καλοκαίρι. Βγαίνει επιδότηση το καλοκαίρι που έχει τελειώσει ο χειμώνας. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ναι, όπως τα λες Μπιλάρα μου, πολύ ακριβά τα πράγματα γενικά όλα, και τα καύσιμα και τα σούπερ μάρκετ και όλα, παιδιά, ναι, όλα είναι ακριβά. Πας σούπερ μάρκετ και με ένα κοσάρικο δεν παίρνεις τίποτα. Λες τι πήρα ρε παιδιά με ένα κοσάρικο? Χαρτοπετσέτες και χαρτιά υγείας. Ναι, είναι και τα μάρκετ πανάκριβα. Τώρα ειδικά και άμα πας να πάρεις και πράγματα, δεν λέω για κρέατα, καλά εκεί ξεφεύγει το πράγμα. Αν πας να πάρεις απορριπαντικά και τέτοια, καλά κρασιά. Τώρα πας παίρνεις ζαμπόν, τυρί και λίγο φέτα και πάει 20 κοσάρικο. Και διτρός τόστ. Βέβαια, αν πεις κάποια ψυχή στο Sky, είχε πει κάποτε ο Παυλόπουλος, τώρα πήγε στον Αντένα, ή ο οικονόμου το είχε πει. Με δυο τοστάκια λέει μπορεί να φάτε να χορτάσει μια οικογένεια. Δυο τοστάκια. Κάποια άλλη παλιά, δεν θυμάμαι το όνομά της, μια υπουργό, υπουργός ήταν η κυρία, ήταν του Τσίπρα νομίζω, στην εποχή Τσίπρα, είχε πει α, τότε κάθε μέρα γεμιστά, που είναι και φτηνό. Είμαι Κινέζοι. Α, τότε κάθε μέρα γεμιστά. Αλλά δεν βρέθηκε κοινό που το είπε όμως. Γιατί και οι δημοσιογράφοι και αυτοί κάνουν αβάντες. Να την πούνε, θυμάμαι ποια κυρία ήταν αυτή η υπουργίνα που το είχε πει. Να πει ο δημοσιογράφος, να της πει, έλα εδώ, α, τρως κάθε μέρα εσύ μπάμιες. Τρως κάθε μέρα μπάμιες. Τα είσαι τα παιδιά σου κάθε μέρα με γεμιστά. Ωραία τα γεμιστά. Ωραίο φαγητό, αλλά όχι κάθε μέρα. Όπως οι άλλοι δημοσιογράφος, πάλι μια δημοσιογράφος που είναι του κυβερνώντος κόμματος, είναι από εκείνη την πλευρά, θυμάμαι ποιο κανάλι ήταν τέλος πάντων, είχε πει πριν καιρό ότι δεν χρειάζεται ατότρε κρέας, λέει, να γίνεται vegan. Είχε πει αυτή η κυρία η δημοσιογράφος, είχε πει ότι δεν χρειάζεται τα ζωάκια να σκοτώνουμε για να τρώμε κρέας, να γίνουμε vegan, η οποία έχει φάει ένα κοπάδι μέχρι να γίνει vegan. Έχει πάει ένα κοπάδι γουρνόπουλα και αρνιά και ξαφνικά στα πίσω πίσω σκέφτηκε να γίνει vegan και να πει του Κοσμάκη να μην τρώει κρέας.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Δημητράκη μου, από τον Πειραιά. Ναι, δεν είπα, φιλαράκο μου, δεν είπα ότι είναι κακό να είσαι vegan. Εγώ δεν κρίνω τους vegan και τους vegetarian, όπως λέγονται. Καθένας μα τρώει ό,τι θέλει. Ας τρώει και χώμα. Το θέμα είναι δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλον να του λέει μην τρως κρέας γιατί σκοτώνεις τα ζωάκια. Όταν έχει φάει η ίδια ένα κοπάδι πριν γίνει vegan. Ο καθένας μπορεί να βάλει στο τραπέζι το ό,τι θέλει. Να τρώει ό,τι θέλει, να τρώει χόρτα σκέτα. Να τρώει τσουκνίδες. Ας μα θέλει να φάει μόνο κρέας. Okay. Και αυτό λάθος είναι. Υπάρχουν και άλλες τροφές. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει κάποιος ότι να μην τρώμε κρέας γιατί τα ζωάκια τα σκοτώνουμε, όταν οι ίδια και κάποιοι άλλοι έχουν φάει κοπάδια κρέατος μέχρι να γίνουν vegan στα πίσω-πίσω. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι κακό να είσαι vegan. Δικαίωμά σου. Αν είσαι vegan, φίλο με εσύ, δικαίωμά σου να τρως ό,τι θέλεις. Εκτός κρέατος. Αλλά άσε και αυτούς που θέλουν να τρώνε κρέας. Μην τους κρίνεις. Δεν είναι καλό. Όπως δεν κρίνω εγώ εσένα που δεν τρως κρέας, μην κρίνεις εμένα που τρώω κρέας.

Λοιπόν, το Μποτέγκα Φιλαράκο που ρωτάς είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, όπως πάντα. Το Μποτέγκα δεν αλλάζει εδώ και χρόνια, είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, εκεί στο Μπουρνάζη, στην πλατεία, στην Αγίας Παρασκευής 67, με Χολίδη, Χρήστο Χολίδη, με τον Ήβο, τον Going Through, ισορροπιστή και τα υπόλοιπα παιδιά. Ωραίο πρόγραμμα και λαϊκό και μοντέρνο, να πάτε να περάσετε καλά. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσό. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα. Ο φίλος ο Μάριος του έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Μάκης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. (210) 220 59 43 (215) 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Φίλε μου Γιώργο, για το θέμα που λες για, για τους δύο γιατρούς αυτούς, γιατρούς, εντάξει δεν είναι γιατί, τέλος πάντων, που έστειλαν στον άλλο κόσμο το Γιώργο Μαζονάκη, γιατί αυτό έγινε, εντάξει. Γίνονται πολλά και διάφορα, βγαίνουν πολλά στην επιφάνεια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κάποια θα καλυφθούν, γιατί έχουν και πλάτες. Από ό,τι βλέπουμε κάθε μέρα βγαίνουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν πλάτες πίσω από αυτούς τους γιατρούς. Γιατρούς, κακή λέξη να λέω, γιατρούς. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί έφαγαν, τον δολοφόνησαν τον Μαζονάκη στην ουσία. Με αυτά που κάνανε, ήταν αυτό ιατρείο, ήταν σφαγείο. Δεν εννοείται τώρα να λέγεσαι ότι είσαι γιατρός και να έχεις έναν ασθενή ο οποίος έχει πάθει ανακοπή, τι έπαθε ο άνθρωπος, και πήγε το ασθενοφόρο, τον πήρε και δεν πήγε μαζί γιατρίνα να το συνοδεύσει. Έστενε φωτογραφίες σε έναν άλλο που ήταν υπνοτιστής. Έπαιρνε τηλέφωνο, έπαιρνε το κινητό της στο IA, πως λέγεται αυτό, να της πει, υποτίθεται γιατρίνα αυτή, να της πει το IA τι γίνεται όταν παθαίνει ανακοπή κάποιος άνθρωπος, πως γίνεται το κάρμα, το κάρπα. Έχω ξαναπεί ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος Μαζονάκης, και ήμουν εγώ κάποιος άλλος άγνωστος, γιατί ανώνυμος όλοι επώνυμο έχουμε, κάποιος άγνωστος, το ιατρείο θα δούλευε και σήμερα κανονικά, σαν να μην υπήρχε τίποτα. Θα δεχόντουσαν ακόμα ανθρώπους που πηγαίναν εκεί για να πάρουν ιατρικά πράγματα σε σφαγής. Απλά έτυχε να είναι άδικα ο Γιώργος Μαζονάκης, έπεσε πάνω στην περίπτωση να φύγει ο Μαζονάκης και να γίνει αυτό το σκάνδαλο. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ, γιατί και πριν το Μαζονάκη δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι και πηγαίναν και πολύ και πέραναν και πολλά λεφτά. Τύπος κατήγγειλε και μια κυρία από ό,τι άκουσα, είχε πάει κάποια στιγμή στον γιατρό, που κακή λέξη. Σε αυτόν τον άνθρωπο, τέλος πάντων, είχε πάει μια κυρία να της πει το πρόβλημά της, κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα, και αυτός ο γιατρός έβγαλε μια βαλίτσα, λέει, με sex shop, ήδη sex shop.

Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: Μπίλη, καλησπέρα. Είμαι κοντινός συγγενής με το Αρχηγόπουλο των Βίγκαν. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια και κάποια στιγμή είπαμε να βρεθούμε. Λέω: θα σε παρακαλέσω, μην πιάσει το τροπάρο για τα ζώα και τις μέλισσες. Μάντεψε, δεν πήρε τηλέφωνο ποτέ. Εντάξει. Φίλε, ναι, από ότι ο εισαγγελέας, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, είναι κακούργημα, με πιθανόν δόλο, πάει για ισόβια το παράπτωμα και της κυρίας και του κυρίου.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, 25 λεπτά μετά τις 12 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν πει μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι, γεια σου φιλαράκο. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, Βασίλης από το Καματερό, γεια σου ονόματε.

φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Αύπαχτο. Γεια σου φιλαράκο μου. Μια καλησπέρα για μένα Μπιλάρα, ο φίλος Σωτήρης εκεί στο περίπτερο στην Αργυρούπολη. Γεια σου φιλαράκο.

Ο φίλος ο Αποστόλης και αυτός στην παρέα μας εδώ μόλις μπήκε. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλημέρα Μπιλάκο, γεια σου φίλε Αποστόλη. Καλημέρα φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό με τις καλησπέρες του. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου φίλε. Και ο φίλος ο Γιώργος, λίγο πιο πάνω εκεί, ζωγράφου μεριά. Γεια σου Γιώργο μου, καλή βάρδια φίλε και σε σένα. Είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Αιγάλεο στο Περίπτερο και στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου. 104 μας ακούτε εκεί στην Κύπρο μας.

Φίλες, τέσσερα παιχνίδια έχει η εθνική μας. Θα παίξει τώρα με την Σερβία την Πέμπτη. Κυριακή θα παίξει με τη Γερμανία στο Augsburg, νομίζω, με τη Γερμανία. Πρώτη του κλοπ στον πάγκο των Γερμανών. Μετά παίζει στην Τούμπα με την Ολλανδία και, μάλλον, ναι, και με

Σαραφάκη παίζει πάλι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ λέω, με τη Γερμανία. Τέσσερα μάτς για την εθνική μας. Τέσσερα δύσκολα μάτς, μακάρι να καταφέρει πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Είναι καλές ομάδες και οι τέσσερις. Και όταν επανέλθουμε από τις εθνικές, τότε υπάρχει φίλε το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Είναι 11 Οκτώβρη, 9 το βράδυ, 9.30 ή 9.30. Το πρώτο έτσι μεγάλο μάτς της χρονιάς, το πρώτο crash test για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ντέρμπι με τον ντέρμπι. Έχει παίξει δύσκολο μάτς με τον ΠΑΟΚ, κέρδισε και εύκολα με 3-1, 3-0. Πάω σκέφτησε τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Τώρα είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είναι το αιώνιο ντέρμπι, 11 του μήνα, 11 Οκτώβρη. Με την επανεκκίνηση στη Super League έχουμε το μεγάλο μάτς. Εκεί που σίγουρα θα βγει κερδισμένη και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρουν να κερδίσουν τον Όφη ΑΕΚ και, και την Καλαμάτα ο ΠΑΟΚ. Εάν καταφέρουν να κερδίσουν, σίγουρα το ντέρμπι κάποια από τις δύο ομάδες θα έχει απώλεια και ίσως παλιά να έρθουν. Θα πλησιάσει και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό αν έρθει ισοπαλία. Αν βέβαια η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κερδίσουν Καλαμάτα και Όφη αντίστοιχα.

Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Μέχρι να φύγεις, λέει, μέχρι τις 2 ώρα, κάνε μου over 1,5 γκολ την Αλντοσίβη. Όχι την Αλντοσίβη, μισό λεπτό, την Μπαράκα Σεντράλ με την Βαντάβια. Ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτά και 6. Να το κάνουμε over 1,5 μέχρι να φύγουμε, δηλαδή στο ημίχρονο να μπουν 2 γκολ. Άρα έχει παίξει, είναι καλό το ημίχρονο. Πρέπει να πληρώνει πάνω από 2,50 να μπουν στην Αργεντινή 2 γκολ στο ημίχρονο. Και να μου κάνεις το άλλο, φίλε, και να μπορώ, δεν γίνεται να είμαι εδώ, είναι 3:15, το ίδιο να κάνεις και στη Λανούς, με τη σκέψη, λέει ο φίλος όμως. Over 1,5. Αυτά έχω παίξει, 2 παιχνιδάκια, τα έχω παίξει 5 ευρουλάκια. Και λογικά πήγα να πάρεις, 7, πες, 5, γύρω στο 7 απόδοση λογικά θα είναι, με ένα ταλιράκι 35, μια χαρά, 30 κέρδος. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, ώρα πλησιάζει μία και παρερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα ακόμα για μία ωριτσά μέχρι τις 2. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.